0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 4.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Σε παίρνω για...

πλευρές μας λοιπόν χιλιόμετρα διαφέρουν. Κρύβω αγκάθια στην ψυχή.

εσύ τι να μου πεις που έχασα για σένα τα καλύτερα μου χρόνια. Εσύ τι να μου πεις που λέρωσες με ψέματα δικά

0: Ακούτε Αρκαδία 938.
1: Ωραία μας ο θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

Κι όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω. Σ' αγαπάω. Ο άγγελός μου.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 5.
1: Χθες έκατσα να δω Premier
2: City United.
1: Κατιόγκο Ετουάλ Φιλάντε.
2: Με δουλεύεις?
1: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
2: Δεν είδα κάτι στα social.
1: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
2: Πόσταρες κάτι?
1: Εννοείται πόσταρα. Social.
3: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bets σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 6.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Ξέχασες αλήθεια τότε που ήσουν μόνη, που είχες χάσει από τα χέρια σου το τιμόνι. Τα πατζούρια σου κλειστά και το κινητό σου πεταμένο στη γωνιά σαν τον εαυτό σου. Ξέχασες τις ώρες που γίνονταν σφαίρες, πως δεν έβγαινες από το σπίτι μέρες. Ξέχασες τις Κυριακές

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 7.
1: Θλητή! Σας ακούω! Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι! Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
2: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
3: Ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πιτκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λυσοδένεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 8.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054.
4: Ο Σύλλογος Φιλοπροόδων ΑΣΕΑΣ σας προσκαλεί για 45η χρονιά στην ετήσια γιορτή της Πατάτας, την 5η 13 Αυγούστου, στον προαύλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου ΑΣΕΑΣ. Ελάτε να διασκεδάσουμε με τους Νάνση Σαραβάκου και Γιώργο Αγγελόπουλο στο Δημοτικό

0: Στο λαϊκό τραγούδι «Η Βίκη Μαριόλου».
1: Για τη ζωή μου βγήκες, πες μ' αλήθεια τώρα εμένα βρήκες.
0: Και στο κλαρίνο ο μοναδικός Γιάννης Γκορίτσας. Σερβίρονται καλοψημένη γουρνοπούλα και παγωμένες μπύρες. Και όπως πάντα, η ξακουστή πατάτα από ντόπιους παραγωγούς της ΑΣΕΑΣ προσφέρεται δωρεάν. Σας περιμένουμε την 5η 13 Αυγούστου να διασκεδάσουμε μαζί στην ετήσια γιορτή της πατάτας στην ΑΣΕΑ.
2: Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Προσωπική εξυπηρέτηση σε όλους με σκοπό την άμεση διεκπαιρέωση υποθέσεων του πολίτη αποφεύγοντας τη γραφειοκρατία. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, πληρωμές λογαριασμών, μεταβιβάσεις οχημάτων, αιτήσεις επιδομάτων, έκδοση πιστοποιητικών, αιτήσεις ΑΣΕΠ, διαδικασίες ΟΑΕΔ, ανανεώσεις διπλωμάτων. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Κύπρου 6, κάτω από τον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου Τρίπολης.
3: Θα σε θυμηθώ.
4: Την αγαπάω ρε φίλε.
5: Το ξέρω αδερφέ.
4: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
5: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα!
4: Γιατί?
5: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
6: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
5: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
6: iCar Κωστόγιαννης, πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
5: Διεύθυνση, ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
6: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
7: Αυτή την Κυριακή, δύο συναρπαστικά αστυνομικά μυθιστορήματα γεμάτα μυστήριο και ανατροπές από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας, στρώνουμε καλοκαιρινό τραπέζι με νοστιμιές από τη Σικελία και ανακαλύπτουμε καταλύματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, Sudoku, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
8: Σάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιφυλίγματος.
9: Πιο γρήγορα.
8: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
9: Πιο γρήγορα.
8: Πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής.
9: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
8: Συσκευασίες τροφίμων.
9: Πιο γρήγορα.
8: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
9: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά. Θα τελειώσει η διαφήμιση.
10: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.
11: Το σπίτι σας είναι η περιουσία σας. Δουλειά μας να την προστατέψουμε. Μελισσινό Security. Με αφορμή τον νόμο, περί νόμιμης τοποθέτησης κάμερας παρακολούθησης στην είσοδο των διαμερισμάτων και των κοινόχρηστων χώρων, σας προσφέρουμε το ιδανικό πακέτο φύλαξης. 12-ωρη, 24-ωρη παρακολούθηση, 24-ωρη απομακρυσμένη καταγραφή και 12-ωρη άμεση επέμβαση με δικό μας όχημα. Στο πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνονται ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια, κουτίδια κλαδώσεων και τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης. Για οποιαδήποτε απορία ή επίδειξη, τηλεφωνήστε στο 210-234-448. Μελισσινό Security. Νούμερο 1 στην Πελοπόννησο.
12: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψε στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.

0: 98. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
1: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
0: Η πηγή της απόλαυσης, η πηγή της νοστιμιάς, η πηγή του κρέατος βρίσκεται στο Κρεοπωλείο Πηγή. Κρεοπωλείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Τα πιο φρέσκα και ποιοτικά κρέατα της αγοράς θα τα βρείτε μόνο εδώ. Λύσεις και προτάσεις για το καθημερινό σας τραπέζι, αλλά και για κάθε περίσταση, για εσάς που θέλετε μόνο τα καλύτερα. Κρεοπωλείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Η πηγή της απόλαυσης και της νοστιμιάς.
2: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κτέο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710-23-24-51. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.
3: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
4: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν πολύματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνετε άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
5: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Λέει στο φούρνο μόνο 1,27. Έψα αναψυκτικά εξάδες σε χρυσές τιμές. Μπύρα Heineken 4x500 ml μόνο 5,31 και Μάμος μόνο 4,92. Γαλαξίας.
6: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τη ώρα, ούτε τι μέρα είναι, να μην σηκώνω ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλά.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 9.
1: Χθες έκατσα να δω Premier
2: City United.
1: Κατιόγκο ετουάλ φιλάντε.
2: Με δουλεύεις?
1: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
2: Δεν είδα κάτι στα social.
1: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
2: Πόσταρες κάτι?
1: Εννοείται πόσταρα. Social.
3: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bets σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Μπαρτόλο θα κάνει τη σέντρα. Μακέντα παίρνει την κεφαλιά. Άπια στην κεφαλιά του Φεδερίκο Μακέντα μετά την σέντρα του Μπαρτόλο. Και ο Θέρας παίρνει προβάδισμα στο σκορ. Βολάρα από τον Ιταλό στο 76.
1: Αστέρα μου. Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
2: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
3: Την αγαπάω ρε φίλε.
4: Το ξέρω αδερφέ.
3: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
4: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
3: Γιατί?
4: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα iCar Κωστόγιαννης.
3: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
4: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
3: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
4: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
3: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
5: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
6: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
5: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
6: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
5: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
6: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
5: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
6: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του συστήματος ελέγχου και πιστοποίησης προϊόντων.
5: Αρκαδική οικολογική φάρμα.
6: Σκέψου ελληνικά.
5: Σκέψου βιολογικά.
6: Σκέψου A-Farm.
5: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
6: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
7: Ξέχαστος γάμος.
8: Παραμυθένια βάπτιση.
7: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
8: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
7: Βαλέσεις ΑΕ.
8: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
7: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
8: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
7: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
8: Βαλέσεις ΑΕ.
7: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
8: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-2232-47.
7: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
8: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
2: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, πέντε καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας! Ουάου, μα τι είναι όλα αυτά? Ποιο είναι διπλά? Αυτά θα έχουν μια περιουσία.
1: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου. Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο. Φάτε ελεύθερα.
2: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Μιχιταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710 23 40 50.
1: Θέλετε κάτι άλλο?
3: Είμαι σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Προσωπική εξυπηρέτηση σε όλους με σκοπό την άμεση διεκπεραίωση υποθέσεων του πολίτη αποφεύγοντας τη γραφειοκρατία. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, πληρωμές λογαριασμών, μεταβιβάσεις οχημάτων, αιτήσεις επιδομάτων, έκδοση πιστοποιητικών, αιτήσεις ΑΣΕΠ, διαδικασίες ΟΑΕΔ, ανανεώσεις διπλωμάτων. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Κύπρου 6, κάτω από τον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου Τρίπολης.
4: Ο Σύλλογος Φιλοπροόδων ΑΣΕΑΣ σας προσκαλεί για 45η χρονιά στην ετήσια γιορτή της Πατάτας, την 5η 13 Αυγούστου, στον προαύλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου ΑΣΕΑΣ. Ελάτε να διασκεδάσουμε με τους Νάνση Σαραβάκου και Γιώργο Αγγελόπουλο στο Δημοτικό Τραγούδι.

0: Στο λαϊκό τραγούδι η Βίκη Μαριόλ. Και στο κλαρίνο ο μοναδικός Γιάννης Γκορίτσας. Σερβίρονται καλοψημένη γουρνοπούλα και παγωμένες μπύρες. Και όπως πάντα, η ξακουστή πατάτα από ντόπιους παραγωγούς της ΑΣΕΑΣ προσφέρεται δωρεάν. Σας περιμένουμε την 5η 13 Αυγούστου να διασκεδάσουμε μαζί στην ετήσια γιορτή της πατάτας στην ΑΣΕΑ.
1: Ο Παναγιώτης Μάργαρης και η Ευρυδίκη συναντιούνται στην ΑΣΕΑ. Οι δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες έρχονται στο ιστορικό χωριό του Νίκου Γκάτσου για να μας παρουσιάσουν τη μουσική παράσταση Strings of Passion. Η σπάνια δεξιοτεχνία του βραβευμένου κιθαρίστα και συνθέτη συναντά την εκρηκτική φωνή και παρουσία της Ευρυδίκης σε μια συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Σάββατο 8 Αυγούστου στο Δημοτικό Σχολείο ΑΣΕΑΣ, ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων, δισκοπολείο Music Center, Taza Coffee and Snack και ηλεκτρονικά στο more.com. Θα είμαστε όλοι εκεί!
2: Χορηγός επικοινωνίας. Αρκαδία 938.
3: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για διασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 10.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Σάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιφυλίγματος.
4: Πιο γρήγορα.
3: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
4: Πιο γρήγορα.
3: Πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής.
4: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
3: Συσκευασίες τροφίμων.
4: Πιο γρήγορα.
3: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
4: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά. Θα τελειώσει η διαφήμιση.
5: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.
6: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
7: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
6: Αυτόν πάρε.
7: Γιατί?
6: Γιατί είναι πιο κοντά.
7: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλήση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
6: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του, όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
7: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
8: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
7: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
9: Μα κατάσταση είναι αυτή να μην τρως τίποτα. Δεν είναι.
10: Δεν το βλέπω να στραγιώνω εδώ μέσα. Έλες ψητώ με πατατάκια.
9: Αφού δεν πεινάω. Να σου ψήσει ένα ψαράκι.
10: Δεν πεινάω. Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζορίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
9: Μα έχει μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
10: Έτσι, μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
9: Δεν πεινά.
10: Έλα, βρε, να έχει για μένα, για τον πατερούλι.
9: Δεν πεινά. Άμα δεν πας εσύ, δεν θα πάω ούτε εγώ.
10: Ούτε εγώ θα πάω. Και τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά.
9: Πάμε στο Θόδωρο.
10: Να πάτε.
11: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 2213 και 2210 14.
12: Εφτάσε!
13: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
14: Τώρα μπορείς να είσαι παντού. Γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.
15: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.

0: 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
2: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
3: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
4: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
3: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
4: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
3: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας, στις πιο βιολογικές τιμές.
4: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
3: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
4: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
3: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
4: Σκέψου ελληνικά.
3: Σκέψου βιολογικά.
4: Σκέψου A-Farm.
3: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
4: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
5: Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Προσωπική εξυπηρέτηση σε όλους με σκοπό την άμεση διεκπεραίωση υποθέσεων του πολίτη αποφεύγοντας τη γραφειοκρατία. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, πληρωμές λογαριασμών, μεταβιβάσεις οχημάτων, αιτήσεις επιδομάτων, έκδοση πιστοποιητικών, αιτήσεις ΑΣΕΠ, διαδικασίες ΟΑΕΔ, ανανεώσεις διπλωμάτων. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Κύπρου 6, κάτω από τον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου Τρίπολης.
6: Θα σε θυμηθώ.
7: Την αγαπάω, ρε φίλε.
8: Το ξέρω, αδερφέ.
7: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
8: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
7: Γιατί?
8: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. iCar Κωστόγιαννης.
7: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
8: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
7: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση Χονδρική Λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
8: Διεύθυνση: Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
7: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
9: High-tech γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. High-tech γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. High-tech γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
10: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
11: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
12: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
13: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
14: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Προϊόντα L'Oréal προσώπου, Excellence και Elviv σε χρυσές τιμές. Lenore μαλακτικά 87 μεζούρες μόνο 5,21. Skip Giga μόνο 13,99. Finish ταμπλέτες 22 τεμαχίων μόνο 6,86. Γαλαξίας.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 11.
1: Θλητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
2: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
3: Ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε ως τη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ο Παναγιώτης Μάργαρης και η Ευρυδίκη συναντιούνται στην ΑΣΕΑ. Οι δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες έρχονται στο ιστορικό χωριό του Νίκου Γκάτσου για να μας παρουσιάσουν τη μουσική παράσταση Strings of Passion. Η σπάνια δεξιοτεχνία του βραβευμένου κιθαρίστα και συνθέτη συναντά την εκρηκτική φωνή και παρουσία της Ευρυδίκης σε μια συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Σάββατο 8 Αυγούστου στο Δημοτικό Σχολείο ΑΣΕΑΣ, ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων, Δισκοπολείο Music Center, Taza Coffee and Snack και ηλεκτρονικά στο more.com. Θα είμαστε όλοι εκεί!
0: Χορηγός επικοινωνίας. Αρκαδία 938.
5: Αξέχαστος γάμος.
6: Παραμυθένια βάπτιση.
5: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
6: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
5: Βαλέσεις ΑΕ.
6: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
5: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
6: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
5: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
6: Βαλέσεις ΑΕ.
5: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
6: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-223247.
5: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
6: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
7: Ο Σύλλογος Φιλοπροόδων ΑΣΕΑΣ σας προσκαλεί για 45η χρονιά στην ετήσια γιορτή της Πατάτας, την 5η 13 Αυγούστου στον προαύλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου ΑΣΕΑΣ. Ελάτε να διασκεδάσουμε με τους Νάνση Σαραβάκου και Γιώργο Αγγελόπουλο στο Δημοτικό

0: στο λαϊκό τραγούδι «Η Βίκη Μαριόλου».
1: Για τη ζωή μου βγήκες, πες μ' αλήθεια τώρα εμένα βρήκες.
0: Και στο κλαρίνο ο μοναδικός Γιάννης Γκορίτσας. Σερβίρονται καλοψημένη γουρνοπούλα και παγωμένες μπύρες. Και όπως πάντα, η εξακουστή πατάτα από ντόπιους παραγωγούς της ΑΣΕΑΣ προσφέρεται δωρεάν. Σας περιμένουμε την 5η 13 Αυγούστου να διασκεδάσουμε μαζί στην ετήσια γιορτή της πατάτας στην ΑΣΕΑ.
2: Ξέρεις ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
3: Για τη διατροφή σας θέλετε πάντα το καλύτερο για εσάς και τα παιδιά σας. Γι' αυτό για φρέσκο κρέας καθημερινά επιλέγετε το Κρεοπολείο Πηγή. Κρεοπολείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Κρεατικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς κατευθείαν από την πηγή της γεύσης στο πιάτο σας. Κρεοπολείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Εγγύηση ποιότητας και νοστιμιάς.
4: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
5: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα.
4: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710-234050 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
6: Ψησταριά Delivery. Το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη. Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710-234050.
7: Το κάτι άλλο. Στη γεύση σου.
8: Κωστάκη, τι γίνεται? Δεν σε βλέπω καλά.
9: Εσύ, αγόρι μου, τρέμεις.
10: Καλά πλάκα μου κάνεις. Πού ζεις? Προχτές μπήκανε στο από πάνω διαμέρισμα. Χτες σπάσανε το διπλανό. Στο δικηγορικό γραφείο απέναντι πήρανε και τα κομπιούτερ. Και στην μπουτίκ με τα γυναικεία ρούχα πήραν και τις αγιονάρες. Και εσύ μου λες γιατί τρέμω?
8: Ξέρω, ξέρω. Δυστυχώς δεν παίρνουν και τις πεθερές. Αλλά εσύ κάνε τη σωστή κίνηση με Λυσινό Security και ησύχασες. Ακόμα και τη δεξίωση του γάμου σου καλύπτουν. Βρεθεί καμία να σε παντρευτεί.
10: Με Λυσινό Security. Φύλαξη εγκαταστάσεων και εκδηλώσεων. Περιπολίες, άμεση επέμβαση. Με Λυσινό Security. Προσφορές για προστασία πάντα και παντού. Ελευθερίου Βενιζέλου 25, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-234-448.
7: Με Λυσινό Security. Κάνε τη σωστή κίνηση

0: 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
2: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, πέντε καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας. Ουάου, μα τι είναι όλα αυτά. Γιατί είναι διπλά. Αυτά θα έχουν μια περιουσία.
1: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου. Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο. Φάτε ελεύθερα.
2: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710 23 40 50.
1: Θέλετε κάτι άλλο.
3: Αυτή την Κυριακή, δύο συναρπαστικά αστυνομικά μυθιστορήματα γεμάτα μυστήριο και ανατροπές από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας, στρώνουμε καλοκαιρινό τραπέζι με νοστιμιές από τη Σικελία και ανακαλύπτουμε καταλύματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, Sudoku, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κτέο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.
5: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και υφή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Προσωπική εξυπηρέτηση σε όλους. Με σκοπό την άμεση διεκπεραίωση υποθέσεων του πολίτη αποφεύγοντας τη γραφειοκρατία. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, πληρωμές λογαριασμών, μεταβιβάσεις οχημάτων, αιτήσεις επιδομάτων, έκδοση πιστοποιητικών, αιτήσεις ΑΣΕΠ, διαδικασίες ΟΑΕΔ, ανανεώσεις διπλωμάτων. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Κύπρου 6, κάτω από τον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου Τρίπολης.
7: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
8: Το πρόσωπό σου με γεμίζει με χαρά. Το βλέπω καθημερινά. Θέλω για πάντα. Κάτι μου λέει πως το δικό μας μυστικό θα φύγει ξαφνικά όπως πάντα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 12.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
4: Περάτε κύριε Φανφάρα, περάστε οι καλεσμένοι μας αγωνίου.
5: Ο Θόδωρος.
6: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση. Πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει, σε τιμή που σε συμφέρει.
7: Ψητοπολείο ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 1013 και 22 1014.
6: Δεν είναι Κοτόπουλο! Είναι ποίημα.
8: Θα σε θυμηθώ.
9: Την αγαπάω ρε φίλε.
10: Το ξέρω αδερφέ.
9: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
10: Όπα, εδώ, ναυπλίο 110. Σταμάτα.
9: Γιατί?
10: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
9: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
10: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
9: iCar Κωστόγιαννης, πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
10: Διεύθυνση, ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 2277 76.
9: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
11: Τσάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιφυλίγματος.
12: Πιο γρήγορα.
11: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
12: Πιο γρήγορα.
11: Πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής.
12: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
11: Συσκευασίες τροφίμων.
12: Πιο γρήγορα.
11: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
12: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά. Θα τελειώσει η διαφήμιση.
13: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη, μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.

πως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά. Σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω: σ' αγαπάω. Ο άγγελός μου,

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ. Ασφάλεια θα πει σιγουριά. Θα πει Μελισσινό Security. Μελισσινό Security. Ειδική προσφορά για την παρακολούθηση της εισόδου των διαμερισμάτων των πολυκατοικιών και των κοινόχρηστων χώρων. Το πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνει τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης, ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια και κουτί διακλαδώσεων. Μελισσινό Security. 24 ώρες απομακρυσμένη καταγραφή. 12 ώρες ή 24 ώρες παρακολούθηση. 12 ώρες άμεση επέμβαση με όχημα της εταιρείας μας και ενημέρωση της αστυνομίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2710-234-448 και μάθετε περισσότερα. Η ασφάλεια στην Πελοπόννησο έχει όνομα. Μελισσινό Security.
1: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και υφή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next
2: Generation. Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
3: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα.
2: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710-23-40-50 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
4: Ψησταριά Delivery. Το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη. Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710-23-40-50.
5: Το κάτι άλλο. Στη γεύση σου.
6: Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Προσωπική εξυπηρέτηση σε όλους με σκοπό την άμεση διεκπεραίωση υποθέσεων του πολίτη αποφεύγοντας τη γραφειοκρατία. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες. Πληρωμές λογαριασμών. Μεταβιβάσεις οχημάτων. Αιτήσεις επιδομάτων. Έκδοση πιστοποιητικών. Αιτήσεις ΑΣΕΠ. Διαδικασίες ΟΑΕΔ. Ανανεώσεις διπλωμάτων. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Κύπρου 6, κάτω από τον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου Τρίπολης.
7: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
8: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
9: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Μπουκιά κοτόπουλου μόνο 2,98 το κιλό. Κοντοσούβλι χοιρινό μόνο 6,98. Σφακιανές μαδάρες γραβιέρα Κρήτης μόνο 11,40 το κιλό. Ρίο Μάρε, τόνι και τόνο σαλάτες σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
10: Ο Παναγιώτης Μάργαρης και η Ευρυδίκη συναντιούνται στην ΑΣΕΑ. Οι δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες έρχονται στο ιστορικό χωριό του Νίκου Γκάτσου για να μας παρουσιάσουν τη μουσική παράσταση Strings of Passion. Η σπάνια δεξιοτεχνία του βραβευμένου κιθαρίστα και συνθέτη συναντά την εκρηκτική φωνή και παρουσία της Ευρυδίκης σε μια συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Σάββατο 8 Αυγούστου στο Δημοτικό Σχολείο ΑΣΕΑΣ, ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων, Δισκοπολείο Music Center, Taza Coffee and Snack και ηλεκτρονικά στο more.com. Θα είμαστε όλοι εκεί.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Αρκαδία 938.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι μία.
1: Χθες έκατσα να δω Premier
2: City United.
1: Κατιόγκο Ετουάλ Φιλάντε.
2: Με δουλεύεις?
1: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Μπουρκίνα Φάσο λέμε.
2: Δεν είδα κάτι στα social.
1: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
2: Πόσταρες κάτι?
1: Εννοείται πόσταρα. Social.
3: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bets σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: αν θέλει, για τον Μακέντα. Αλάκμπε κάνει το σουτ, γκολ! 0-1 γκολάρα από τον Τόμπι Αλάκμπε. Στο 79 θα λέγαμε ότι αποδίδεται δικαιοσύνη.
1: Αξέχαστος γάμος.
2: Παραμυθένια βάπτιση.
1: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
2: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
1: Βαλέσεις ΑΕ.
2: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
1: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
2: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
1: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
2: Βαλέσεις ΑΕ.
1: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
2: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-223247.
1: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
2: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
3: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
4: Τώρα μπορείς να είσαι παντού, γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.
5: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
6: Ο Σύλλογος Φιλοπροόδων ΑΣΕΑΣ σας προσκαλεί για 45η χρονιά στην ετήσια γιορτή της Πατάτας, την 5η 13 Αυγούστου, στον προαύλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου ΑΣΕΑΣ. Ελάτε να διασκεδάσουμε με τους Νάνση Σαραβάκου και Γιώργο Αγγελόπουλο στο Δημοτικό Τραγούδι.

0: στο λαϊκό τραγούδι «Η Βίκη Μαριόλ». Και στο κλαρίνο ο μοναδικός Γιάννης Γκορίτσας. Σερβίρονται καλοψημένη γουρνοπούλα και παγωμένες μπύρες. Και όπως πάντα, η εξακουστή πατάτα από ντόπιους παραγωγούς της ΑΣΕΑΣ προσφέρεται δωρεάν. Σας περιμένουμε την 5η 13 Αυγούστου να διασκεδάσουμε μαζί στην ετήσια γιορτή της πατάτας στην ΑΣΕΑ.
1: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο Αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο Αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με Α όπως Αρσένης.

0: 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ. Η πηγή της απόλαυσης, η πηγή της νοστιμιάς, η πηγή του κρέατος βρίσκεται στο Κρεοπωλείο Πηγή. Κρεοπωλείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Τα πιο φρέσκα και ποιοτικά κρέατα της αγοράς θα τα βρείτε μόνο εδώ. Λύσεις και προτάσεις για το καθημερινό σας τραπέζι, αλλά και για κάθε περίσταση, για εσάς που θέλετε μόνο τα καλύτερα. Κρεοπωλείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Η πηγή της απόλαυσης και της νοστιμιάς.
1: Θα σε θυμηθώ.
2: Την αγαπάω ρε φίλε.
3: Το ξέρω αδερφέ.
2: Με τα φρένα σπασμένα, με τα φρένα.
3: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110, σταμάτα.
2: Γιατί?
3: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
4: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
3: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
4: iCar Κωστόγιαννης, πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
3: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
4: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
5: Τη ζωή σου για ένα like το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
6: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
7: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
8: Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Προσωπική εξυπηρέτηση σε όλους με σκοπό την άμεση διεκπεραίωση υποθέσεων του πολίτη αποφεύγοντας τη γραφειοκρατία. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, πληρωμές λογαριασμών, μεταβιβάσεις οχημάτων, αιτήσεις επιδομάτων, έκδοση πιστοποιητικών, αιτήσεις ΑΣΕΠ, διαδικασίες ΟΑΕΘ, ανανεώσεις διπλωμάτων. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Κύπρου 6, κάτω από τον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου Τρίπολης.
9: Το σπίτι σας είναι η περιουσία σας. Δουλειά μας να την προστατέψουμε. Μελισσινό Security. Με αφορμή τον νόμο περί νόμιμης τοποθέτησης κάμερας παρακολούθησης στην είσοδο των διαμερισμάτων και των κοινόχρηστων χώρων, σας προσφέρουμε το ιδανικό πακέτο φύλαξης. 12-ωρη 24-ωρη παρακολούθηση, 24-ωρη απομακρυσμένη καταγραφή και 12-ωρη άμεση επέμβαση με δικό μας όχημα. Στο πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνονται ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια, κουτίδια κλαδώσεων και τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης. Για οποιαδήποτε απορία ή επίδειξη, τηλεφωνήστε στο 210-234-448. Μελισσινό Security. Νούμερο 1 στην Πελοπόννησο.
10: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
11: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.

0: κοροϊδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 2.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Αυτή την Κυριακή, δύο συναρπαστικά αστυνομικά μυθιστορήματα γεμάτα μυστήριο και ανατροπές από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας, στρώνουμε καλοκαιρινό τραπέζι με νοστιμιές από τη Σικελία και ανακαλύπτουμε καταλύματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, Sudoku, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Αυτή να μην τρως τίποτα. Δεν είναι.
5: Δεν το βλέπω να στραγιώνω εδώ μέσα.
6: Έλες ψητώ με πατατάκια.
4: Αφού δεν πεινάω. Να σου ψήσει ένα ψαράκι.
6: Δεν
5: πεινάω. Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζορίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
4: Μα έχει μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
5: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
4: Δεν πεινάω.
5: Έλα, βρε, να έχει για μένα, για τον πατέρουν.
4: Δεν πεινάω. Άμα δεν πας εσύ, δεν θα φάω ούτε εγώ.
5: Ούτε εγώ θα φάω. Και τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά.
7: Πάμε στο Θόδωρο.
5: Να πάτε.
8: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 2213 και 2210 14.
9: Εφτάσε!
10: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
11: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
12: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
11: Αυτόν πάρε.
12: Γιατί?
11: Γιατί είναι πιο κοντά.
12: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
11: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
12: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
13: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710 300 300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
12: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στον Αρκαδία 9.38 Παρασκευή. Σήμερα 7 Αυγούστου, 7 λεπτά μετά τις 2. Θα σας κρατήσουμε συντροφιά με την αθλητική επικαιρότητα μέχρι τις 3. Χρήστος Καρνέζης στο μικρόφωνο, Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση των ήχων και καθημερινά κοντά μας στοίχημαν.gr.

Αποκαλυπτήρια σήμερα του Αστέρα Άκτων στο φίλαθλο κοινό της Τρίπολης. Μιας και στις 8 το απόγευμα στο γήπεδο Θόδωρος Κολοκοτρώνης θα διεξαχθεί το 5ο κατά σειρά φιλικό παιχνίδι του Αστέρα Άκτων και το πρώτο επί αρκαδικού εδάφους στο Θόδωρος Κολοκοτρώνης. Η ομάδα του Αστέρα Άκτων θα υποδεχθεί τον Πύργο, την ομάδα της Super League 2, στο πρώτο ραντεβού της ομάδας με τον κόσμο της. Τα εισιτήρια έχουν ήδη τεθεί σε κυκλοφορία και θα μπορείτε να τα προμηθεύεστε από τις 6 και μετά στα εκδοτήρια του Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. 5 ευρώ έχει οριστεί η γενική είσοδος και όσοι φίλαθλοι επιλέξουν να περάσουν το απόγευμα στο γήπεδο θα έχουν την ευκαιρία να δουν από κοντά τη δουλειά που έχει γίνει στην προετοιμασία, τα πρώτα δείγματα γραφής της ομάδας του Γιώργου Αντωνόπουλου, ο οποίος μαζί με τους συνεργάτες του θα επιδιώξει να βγάλει χρήσιμα συμπεράσματα εν ώψη της συνέχειας. Υπάρχει και αύριο φιλικό, να θυμίσουμε. Η πρώτη ομάδα του Αστέρα Άκτων θα υποδεχτεί τη δεύτερη σε μια φιλική αναμέτρηση όμως που θα είναι κλειστή και για τους φιλάθλους αλλά και για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και κλείστηκε και ανακοινώθηκε επισήμως χτες και ένα σπουδαίο διεθνές φιλικό το οποίο θα διεξαχθεί επίσης στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης την ερχόμενη Τετάρτη 12 Αυγούστου στις 7.30 με τον Αστέρα Άκτων να υποδέχεται την κυπριακή ομάδα της ΑΕΚ Λάρνακας.

Η ΑΕΚ Λάρνακας, η οποία σαφέστατα θα είναι πολύ σε καλύτερο βαθμό ετοιμότητας, μιας και έχει ήδη δώσει και φιλικά παιχνίδια, αλλά και επίσημα παιχνίδια. Δυστυχώς για αυτήν γνώρισε την ήττα στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Γνώρισε μάλλον τον αποκλεισμό και με άδοξο τρόπο θα λέγαμε, καθώς αποκλείστηκε από την Μπέιταρ Ιερουσαλήμ. Στο πρώτο παιχνίδι οι Ισραηλοί είχαν κερδίσει στην Κύπρο με 1-0. Στο δεύτερο παιχνίδι, στη Ρεβάνς που έγινε στη Ρουμανία, σε ουδέτερο έδαφος, η ΑΕΚ Λάρνακα στην κανονική διάρκεια και στην παράταση πήρε την νίκη με 3-2. Το παιχνίδι οδηγήθηκε στα πέναλτι, όπου επικράτησαν οι Ισραηλοί με 4-3 και πήραν βέβαια και την πρόκριση για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Η ΑΕΚ Λάρνακας που επίσης σε φιλικές αναμετρήσεις έχει αντιμετωπίσει πριν από λίγο, πριν από ένα μήνα ακριβώς, τον ΠΑΟΚ και είχε γνωρίσει την ήττα με 3-2, ενώ στις 10 Ιουλίου είχε επίσης αντιμετωπίσει φιλική αναμέτρηση τον Άγιαξ, από τον οποίο ιτήθηκε με 1-0. Αποκλείστηκε, όπως είπαμε, από την Ευρώπη, προσεχής αντίπαλος του Αστέρα, και το πρωτάθλημα της Κύπρου αρχίζει στο τέλος του μήνα Αυγούστου. Σίγουρα όμως το γεγονός ότι η ΑΕΚ Λάρνακας είχε προετοιμαστεί για επίσημους αγώνες, όπως είπαμε, και έχει δώσει και 2 επίσημα παιχνίδια, σαφώς έχει μεγαλύτερο βαθμό ετοιμότητας και σαφώς θα προσφέρει και την δυνατότητα στον Γιώργο Αντωνόπουλο να δοκιμάσει σχήματα κόντρα σε έναν ισχυρό αντίπαλο. Και στο φιλικό της Τετάρτης, 12 Αυγούστου, στο Αστέρας Άκτο ΑΕΚ Λάρνακας, οι φίλοι της ομάδας θα έχουν τη δυνατότητα να παρευρεθούν στις κερκίδες για την θύρα 3, πιο συγκεκριμένα. Τα εκδοτήρια του γηπέδου θα ανοίξουν την Τετάρτη στις 5.30. Το φιλικό της Τετάρτης αρχίζει 7.30, γενική είσοδος και εδώ στα 5 ευρώ. Ενώ και στις 2 φιλικές αναμετρήσεις, να πούμε ότι όπως ορίζεται πλέον από την κείμενη αθλητική νομοθεσία, η είσοδος γίνεται μέσω της εφαρμογής του GovWallet.

Την προετοιμασία τη συνεχίζει και η Β' ομάδα του Αστέρα Άκτορ. Είπαμε, έχουμε αύριο το φιλικό παιχνίδι της πρώτης και της δεύτερης ομάδας. Τη Δευτέρα η ομάδα του Γιάννη Κοντοέ θα αντιμετωπίσει στις 6 το απόγευμα στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης την Ελλάδα Σύρου, μια ομάδα την οποία θα βρει μπροστά του και στις επίσημες υποχρεώσεις του στο πρωτάθλημα της Super League 2 στις 6 λοιπόν τη Δευτέρα στο φιλικό της ομάδας Β του Αστέρα Άκτορ με την Ελλάδα Σύρου. Εδώ το πρωτάθλημα θα ξεκινήσει σαφώς πιο αργά και ανακοινώθηκε σήμερα ότι σε χώρο στη Γλυφάδα την Παρασκευή 28 Αυγούστου θα διεξαχθεί η κλήρωση του πρωταθλήματος της φετινής Super League 2. Αναφέραμε τον Αστέρα Β' Άκτορ και την Ελλάδα Σύρου. Οι άλλες 14 ομάδες είναι ο Πύργος, ο σημερινός αντίπαλος του Αστέρα Άκτορ, η Λάρισα και ο Πανσεραϊκός που υποβιβάστηκαν από την περσινή στοίχημα Super League, καθώς επίσης και η Πανιόνιος, Μαρκό, Άθενς Καλυθέα, ΠΑΟΚ Β', Νίκη Βόλου, Νέστος Χρυσούπολης, Ολυμπιακός Β', Αναγέννηση Καρδίτσας, Πανθρακικός, Απόλλωνας Καλαμαριάς και Ζάκυνθος.

η φετινή Super League 2 που θα είναι τελείως διαφορετική από τα πρωταθλήματα των προηγούμενων σεζόν, και αυτό γιατί δεν θα έχουμε play-off και play-out, θα έχουμε έναν ενιαίο όμιλο 16 ομάδων, δύο θα είναι οι ομάδες που θα ανέβουν απευθείας στη Στοίχημαν Super League και τέσσερις θα υποβιβαστούν στη γάμα εθνική κατηγορία. Βέβαια αυτό που ίσχυε και θα ισχύει και θα ισχύει είναι ότι ο Αστέρας Β' Άκτορ, ο Ολυμπιακός Β' και ο ΠΑΟΚ Β' δεν έχουν δικαίωμα ανόδου στην Στοίχημαν Super League, αλλά αντίθετα δύναται να υποβιβαστούν. Και μια καινοτομία επίσης του φετινού πρωταθλήματος Super League 2 είναι ότι υποχρεωτικά κάθε ομάδα θα πρέπει να έχει στην εντεκάδα της σε όλη τη διάρκεια του 90 λεπτού έναν τουλάχιστον ποδοσφαιριστή που έχει γεννηθεί από το 2005 και έπειτα. Για να κλείσουμε με την Super League 2, να πούμε ότι δεν έχει ανακοινωθεί επισήμως η έναρξη του πρωταθλήματος. Εικάζεται ότι αυτό θα συμβεί στις 6 Σεπτεμβρίου του 2026. Επίσης περιμένουμε και να δούμε τι θα γίνει και με τα τηλεοπτικά του πρωταθλήματος. Είναι πολύ πιθανό να, το πούμε έτσι απλά, σπάσουν τα τηλεοπτικά δικαιώματα και να έχουμε τηλεοπτικές μεταδόσεις από κανάλια, από ελεύθερα τηλεοπτικά κανάλια και διαδικτυακές μεταδόσεις, ένα μοντέλο που ίσχυε και την περσινή αγωνιστική περίοδο.

Πάμε στην ομάδα γυναικών του Αστέρα. Ακόμη μία μεταγραφή οριστικοποιήθηκε και ανακοινώθηκε σήμερα. Πρόκειται για την ποδοσφαιρίστρια Αντωνία Νίκα, γεννηθήσα το 2002, αγωνίζεται ως μέσο επιθετικός. Έχει αγωνιστεί στο παρελθόν με τις εθνικές ομάδες κορασίδων και νεανίδων της Ελλάδας. Έχει παίξει στην καριέρα της στις Αβαντίδες Χαλκίδας, τον Οδυσσέα Μοσχάτου, την ΑΕΚ, την Αγία Παρασκευή και τον Ατρόμητο.

Πάμε στη Γάμα Εθνική και στον Πανθυριατικό, ο οποίος με αμοιότους ρυθμούς συνεχίζει το πρόγραμμα της προετοιμασίας του και της προπονήσης. Πραγματοποιήθηκαν εργομετρικές εξετάσεις με στόχο την αξιολόγηση της φυσικής κατάστασης των παικτών και τη συλλογή των παραγόμενων δεδομένων που θα βοηθήσουν το τεχνικό επιτελείο της ομάδας για να σχεδιάζει καλύτερα τις προπονήσεις. Ο Πανθυριατικός που κλείνει και παίκτες και λογικά θα έχουμε σύντομα και ανακοινώσεις για το πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής κατηγορίας. Ο Πανθυριατικός, θυμίζουμε, ξεκινά τις επίσημες υποχρεώσεις του το Σαββατοκύριακο 9 και 10 Σεπτέμβρη. Περιμένουμε. Συγγνώμη, μάλλον δεν είναι Σαββατοκύριακο, είναι Τετάρτη, Πέμπτη, 10 Σεπτέμβρη, είναι κύπελλο Ερασιτεχνών. Θυμίζουμε, η κληροτίδα τον έφερε αντιμέτωπο με την Κόρινθο σε μόνο νοκάουτ παιχνίδι που θα γίνει στο γήπεδο της Κορίνθου. 27 Σεπτέμβρη η πρεμιέρα του στο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής κατηγορίας στο Άστρος με αντίπαλο τον Ηρακλή Ξυλοκάστρου. Αύριο το απόγευμα στις 6 η ομάδα του Πανθυριατικού θα αντιμετωπίσει την ΚΑΠΑ 19 του Αστέρα στα βοηθητικά του Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Πανθυριατικός που είπαμε, έτσι οι άνθρωποι του μας λένε, ότι θα γίνουν όλες οι απαραίτητες κινήσεις έτσι ώστε η ομάδα να έχει μια καλή παρουσία στο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής κατηγορίας. Επίσης, μιας και αναφερόμαστε στον Πανθυριατικό, έχουν ξεκινήσει οι εγγραφές των ακαδημιών του Πανθυριατικού με τμήματα K14, K12, K10, K8 αλλά και μεικτά τμήματα αγοριών και κοριτσιών 7 έως 14 ετών. Οι προπονήσεις που θα ξεκινήσουν για τη φετινή αγωνιστική περίοδο τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στο γήπεδο του Άστρος.

Και μιας και αναφερθήκαμε στο Άστρος, να πούμε ότι το απόγευμα της Τετάρτης που μας πέρασε ολοκληρώθηκε το 3-on-3 στο μπάσκετ που διοργάνωσε ο Πίγασος για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά. Το κλειστό γυμναστήριο του Άστρους έγινε το επίκεντρο του μπάσκετ στην Αρκαδία, με παιχνίδια διάφορων ηλικιακών κατηγοριών που έτσι κράτησαν αμείωτο το ενδιαφέρον των φιλάθλων. Είχαμε και διαγωνισμούς στις ελεύθερες βολές κάτω των 12 ετών, νικητής ο Γιάννης Μπαφές, Αλέξανδρος Ποντίκης νικητής στα τρίποντα στην κατηγορία κάτω 16, και στα τρίποντα από 16 και πάνω ο Δημήτρης Μαντίκος. Το παρόν έδωσαν ο General Manager της Armani Milano, Χρήστος Σταυρόπουλος, και ο γυμναστής του Ολυμπιακού Δημήτρης Ροζολής. Με ανακοίνωσή του ο Πίγασος ευχαριστεί θερμά όλους όσοι συνέβαλαν στην πραγματοποίηση του τουρνουά, τους αθλητές, τους διαιτητές, τον Δήμο Βόρειας Κοινουρίας, τους παλέμαχους του Πηγάσου, τον Κώστα Παπαγεωργίου για τη στήριξή τους, καθώς επίσης και τους εθελοντές της διοργάνωσης που εργάστηκαν ακούραστα πριν και κατά τη διάρκεια του τουρνουά, καθώς επίσης και τους χορηγούς της διοργάνωσης. Επίσης, ένα κομμάτι της ανακοίνωσης που αξίζει να αναφέρουμε: το μεγαλύτερο κέρδος του 5ου 3-on-3 Πίγασος δεν μετριέται μόνο με κύπελα και μετάλλια, μετριέται στα χαμόγελα των παιδιών, στις φιλίες που δημιουργήθηκαν, στις στιγμές που μοιραστήκαμε και στο γεγονός ότι για ακόμη μια χρονιά το μπάσκετ ένωσε την τοπική μας κοινωνία. Παράλληλα, ζητάμε την κατανόηση όλων για τυχόν μικρές παραλήψεις ή αδυναμίες που μπορεί να προέκυψαν κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης. Το 5ο 3-on-3 Πίγασος ήταν μια μεγάλη προσπάθεια που στηρίχθηκε στη συνεργασία πολλών ανθρώπων, και όπως κάθε χρόνο, στόχος μας είναι να ακούμε, να βελτιωνόμαστε και να προσφέρουμε μια ακόμη καλύτερη εμπειρία σε όλους τους συμμετέχοντες και φίλους του τουρνουά. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το καλοκαίρι του 2027.

0: 9.38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψη σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
2: Ο Σύλλογος Φιλοπροόδων ΑΣΕΑΣ σας προσκαλεί για 45η χρονιά στην ετήσια γιορτή της Πατάτας, την 5η 13 Αυγούστου στον προαύλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου ΑΣΕΑΣ. Ελάτε να διασκεδάσουμε με τους Νάνση Σαραβάκου και Γιώργο Αγγελόπουλο στο Δημοτικό Τραγούδι.

0: Στο λαϊκό τραγούδι «Η Βίκη Μαριόλ».
1: Για τη ζωή μου βγήκες, πες μ' αλήθεια τώρα εμένα βρήκες.
0: Και στο κλαρίνο ο μοναδικός Γιάννης Γκορίτσας. Σερβίρονται καλοψημένη γουρνοπούλα και παγωμένες μπύρες. Και όπως πάντα, η εξακουστή πατάτα από ντόπιους παραγωγούς της ΑΣΕΑΣ προσφέρεται δωρεάν. Σας περιμένουμε την 5η 13 Αυγούστου να διασκεδάσουμε μαζί στην ετήσια γιορτή της πατάτας στην ΑΣΕΑ.
2: Είπα να τοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση. Να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο. Να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείτε η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Τσάνη.

0: Καλτσάς για τον Μπαρτόλο. Μπαρτόλο στα ώρες μεγάλης περιοχής θα δώσει και πάλι στον Καλτσά. Πέντρα σου του Καλτσά, γκολ! Στο παράθυρο της εστίας του Καραβέλη.
1: Θέλει όλη η Αρκαδία κι όπου πας ακολουθεί και με μπόρες και με κρύα.
0: Μακέντα απέναντι από τον Καραβέλη, σφυρίζει ο κατοίκος. Μακέντα παίρνει λίγα μέτρα φόρα, γκολ! 1-2 στο 94.
1: Αστέρα μου,
2: θα σε θυμηθώ.
3: Την αγαπάω ρε φίλε.
4: Το ξέρω αδερφέ.
3: Με τα φρένα σπασμένα, με τα φρένα.
4: Όπα, εδώ, ναυπλίο 110, σταμάτα.
3: Γιατί?
4: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
3: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
4: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
3: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση χονδρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
4: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
3: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές. Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
5: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, πέντε καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας! Ουάου, μα τι είναι όλα αυτά? Ποιο είναι διπλά? Αυτά θα έχουν μια περιουσία.
6: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου. Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο. Φάτε ελεύθερα.
5: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710-234050.
6: Θέλετε κάτι άλλο?
7: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
8: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
7: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
8: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
7: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
8: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
7: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
8: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
7: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
8: Σκέψου ελληνικά.
7: Σκέψου βιολογικά.
8: Σκέψου A-Farm.
7: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
8: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Ανογλυφάδα.
9: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
10: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
11: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Προϊόντα Νιβέα σε χρυσές τιμές. Και αγοράζοντας 2 αντιλιακά με την κάρτα bonus, επιπλέον έκπτωση 3 ευρώ. Pantene Shampoo 400 ml μόνο 3,28. Palmolive Αφρόλουτρα 2x650 ml μόνο 4,29. Και προϊόντα Vapona σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.

Επιστρέψαμε φίλες και φίλοι, είστε πάντα συντονισμένοι στον Αρκαδία 938 και στην αθλητική εκπομπή Αρκαδία Sport Show που σας προσφέρει η stoichiman.gr. Πριν πάμε στον ευρωπαϊκό χώρο, να αναφερθούμε λίγο έτσι και στα τηλεοπτικά τόσο των εγχώριων διοργανώσεων όσο και των ευρωπαϊκών. Σιγά σιγά ξεκαθαρίζει ο χάρτης. Σε αναμονή της πλατφόρμας συμφερόντων αλαφούζου Sport FM TV έχει ανακοινωθεί, δεν έχει όμως δοθεί ακόμα ούτε χρονοδιάγραμμα ούτε ο τρόπος που θα βλέπει ο φίλαθλος ούτε η συνδρομή. Στην Ελλάδα λοιπόν το πρωτάθλημα της Stoichiman Super League, τα δικαιώματα μάλλον των 14 ομάδων, δύο έχει ως η νέα πλατφόρμα, ο Sport FM TV, τις εντός έδρας αναμετρήσεις του Παναθηναϊκού και του Ηρακλή. Επειδή όμως δεν υπάρχει πλατφόρμα, όπως είπαμε, ακόμα, αυτό που έχει γίνει γνωστό είναι ότι μέχρι να φτιαχτεί η πλατφόρμα, η εντός έδρας αναμετρήσεις

για την παρακολούθηση των αθλητικών καναλιών της άλλης. Το κύπελλο Ελλάδας και αυτό, όπως και το Super Cup, στην νέα πλατφόρμα. Το Super Cup που θα γίνει την προσεχή Τετάρτη στο Παγκρίτιο Στάθιο μεταξύ ΟΦ και ΑΕΚ θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Κάτι αντίστοιχο αναμένεται να γίνει και στα παιχνίδια του κυπέλλου Ελλάδας. Θυμίζουμε, ξεκινά από 17 του μηνός, από 17 Αυγούστου η διοργάνωση. Μάλλον ξεκινά από τις 11 με την αναμέτρηση Τρίκαλα Λάρισα. 17, 18, 19 οι υπόλοιποι αγώνες του δεύτερου προκριματικού γύρου. Ο Sky θα μεταδώσει όσα παιχνίδια μεταδοθούν. Στην Αγγλία η Premier League θα μεταδίδεται από τα κανάλια Nova Sports, η Championship από τα κανάλια Cosmote Sports, όπως και το FA Cup από το Cosmote Sports, το Carabao Cup από Action 24 και Αθλέτικο, με την αρχή να γίνεται σήμερα. Και επειδή κάποιοι μπορεί να μπερδεύονται, το Carabao Cup στην ουσία είναι το παλιό League Cup. Είναι μια ποδοσφαιρική διοργάνωση μεταξύ των 92 επαγγελματικών ποδοσφαιρικών ομάδων της Αγγλίας. Δεν είναι το κύπελο Αγγλίας. Παρ' όλα αυτά έχει ιδιαίτερη έκλη και αξία, καθώς ο κάτοχος του Carabao Cup παίρνει εισιτήριο συμμετοχής στο Conference League. Μια διοργάνωση που έχει ξεκινήσει από τη σεζόν 1960-1961 στην Αγγλία. Και παραδοσιακά ο τελικός του Carabao Cup γίνεται στο ανακαινισμένο πλέον στάδιο Wembley. Θυμίζουμε, την περσινή χρονιά η Manchester City επικράτησε στο τελικό της Arsenal με 2-0 και έφτασε τις 9 κατακτήσεις. Πολυνίκης είναι η Liverpool με 10. Ακολουθεί η Manchester United με 6, Chelsea και Aston Villa έχουν από 5.

Στην Ισπανία, σε εκκρεμότητα ακόμα τα τηλεοπτικά της La Liga, δεν έχει, δεν έληξε η σύμβαση που είχε με τα κανάλια Nova προς την περσινή χρονιά. Το υπόλοιπο ισπανικό περιεχόμενο, να το πούμε έτσι, από Action 24 και Αθλέτικο, τόσο το κύπελο Ισπανίας, το Copa del Rey, όσο και το ισπανικό Super Cup θα μεταδίδονται από το Action 24 και το Αθλέτικο. Στη Γερμανία όλο το πακέτο, θα λέγαμε, στα κανάλια Nova Sports, τόσο η Bundesliga όσο και η Bundesliga 2 που ξεκινά σήμερα, αλλά και το γερμανικό Super Cup. Σε κρεμότητα επίσης τα τηλεοπτικά της Serie A της Ιταλίας, μέχρι πέρσι μεταδιδόταν από τα κανάλια Cosmote Sports. Περιμένουμε να δούμε πού θα κλείσουν τα φετινά τηλεοπτικά δικαιώματα. Αναφορικά με άλλα πρωταθλήματα, η Eredivisie της Ολλανδίας στο Nova Sports, η τουρκική, συγγνώμη, τουρκική, η σκοτσέζικη λίγα, η Premiership στα κανάλια Cosmote Sports, όπως επίσης και η Primeira Liga της Πορτογαλίας, η Λίγα Professional, το είχαμε πει και νωρίτερα την εβδομάδα, σε Action 24 και Αθλέτικο, η Κυπριακή Λίγα στα κανάλια Cosmote Sports. Τώρα για τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, το Champions League από τα κανάλια Cosmote Sports, συν από το Mega Channel που θα δείχνει ένα παιχνίδι κάθε Τετάρτη, Europa League και Conference League από Cosmote Sports και Antenna. Ο Antenna θα δείχνει ένα μάτς του Europa League και ένα του Conference League κάθε Πέμπτη, ενώ το Super Cup που θα γίνει την προσεχή Τετάρτη θα μεταδοθεί τόσο από το Cosmote, από κάποιο κανάλι της πλατφόρμας Cosmote Sports, αλλά και απευθείας από το Mega Channel.

Την Τετάρτη λοιπόν 12 Αυγούστου στις 10 στη Red Bull Arena στο Salzburg της Αυστρίας, το φετινό Super Cup της UEFA, η κάτοχος του Champions League

Είπαμε σήμερα ξεκινάει η Bundesliga 2. Bochum Hertha Βερολίνου το πρώτο παιχνίδι στις 9:30. Σιγά σιγά μπαίνουμε σε ρυθμούς ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων. Έχει ξεκινήσει βέβαια. Έχουν ξεκινήσει τρεις κορυφαίες διασυλλογικές διοργανώσεις. Ξεκινά και το Ολλανδικό πρωτάθλημα, η Eredivisie, Καμπούρ Εξέλσιο στις 9. Και ξεκινά και επίσης το πρωτάθλημα της Σκωτίας. Μιλώντας για Ευρώπη, χτες ο ΠΑΟΚ γνώρισε μια άδοξη ήττα από την Anderlecht με 1-0. Στο γήπεδο της Τούμπας, ένας ΠΑΟΚ που είχε τις ευκαιρίες του, πλήρως όμως το γεγονός θα λέγαμε ότι δέχτηκε τον γκολ μόλις στο 17ο δευτερόλεπτο από τον Τσβέτκοβιτς. Οι Βέλγοι κράτησαν μέχρι το τέλος. Βέβαια, έτσι όπως μιας και έχει καταργηθεί ο κανόνας του εκτός έδρας γκολ, θα λέγαμε ότι δεν είναι κάτι το αδύνατο να πάει την ερχόμενη εβδομάδα στις Βρυξέλλες ο ΠΑΟΚ και να φύγει με την πρόκριση. Στα υπόλοιπα παιχνίδια των αγώνων του τρίτου προκριματικού γύρου του Europa League, Κουόπιο Κραϊόβα 1-1, Γιαγκελόνια Rangers 2-1, Μακάμπι Τελαβίβ Τσέσκα Σόφιας 0-3, και έχει αποκτήσει σαφές προβάδισμα η βουλγαρική ομάδα για πρόκριση στα play-off, εκεί όπου θυμίζουμε θα την περιμένει ο Όφι. Λεχ Πόσναν Κλάξβικ 1-0, Λίνγκον Ρεντ Ιπς Ομόνια 1-1, Χράντεκ Κράλοβε Μπεσίκτας 0-1, Σάλτσμπουργκ Πάφος 1-0, Τουν Βίκινγκουρ 3-0 και Μπενφίκα Χάρτς 6-1 τα χθεσινά αποτελέσματα στο Europa League. Στο Conference League είχαμε Ίντερ Τούρκου Βαρντούζ 2-1, Γιάμπλονετς RFS Λετωνίας 2-0, Ελσίνκι Μάδερκουελ 1-1, Νόα Σιόν 2-2, Πάιντερ Απίτ Βιέννης 1-4, Κλουζ Τρόμζο 0-5, Γκέτεμποργκ Γάνδη 0-1, Δυνάμο Κιέβου Καραμπάγκ 1-0, Ζαλγκίρις Χάιντουκ Σπλίτ 2-5, Ίντερ Κλάμπ Εσκάλδες Φλόρα Ταλίν 2-0, Ντεμπρετσένη Κοπενχάγη 0-3, Ρακόφ Χάμαρμπι 0-0, Ρίγα Γκιόρ 1-0, Σερίφ Τίρασπολ Σεν Γκάλεν 1-3, Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ Αούστρια Βιέννης 1-2, Άγιαξ Έλμπουρν 3-1, Τβέντε Ντουνάις Καστρέντα 6-0, Χάπολ Τελαβίβ Κατόβιτσε 2-0, Βαλούρ Νόρτζελαντ 0-2, Λουγκάνο Ρούναβικ 2-0, Μπάνια Λούκα Βίντεπσκ 1-0, Μπράγκα Δυνάμο Μίνσκ 1-0, Μποέμιανς Μίντιλαντ 0-2, Ριέκα Ιλβ 1-0, Παρτίζαν Τόμπολ 3-0, Τρέφιο Ριντρίτα 1-4 και Χιμπέρνιανς Κεντίγια 2-1.

way, 'cause you're a champ. I don't know what I'm gonna do, gonna do. Όπως είπαμε, σήμερα ξεκινά το Carabao Cup στην Αγγλία. Η πρώτη μετάδοση του Action 24 στις 10 το βράδυ. Middlesbrough-Wrexham η αναμέτρηση. Επίσης αύριο αργεντινικό πρωτάθλημα στις 11, αύριο Σάββατο, Tigre-River Plate. Και επίσης την Κυριακή στις 3 το μεσημέρι, West Ham Portsmouth, πάλι για το Carabao Cup από το Action 24. Στις 9.30 έχουμε την αναμέτρηση της Bochum με την Hertha Βερολίνου για την Bundesliga 2 από το Nova Sports 3. Στις 10.15 πορτογαλικό πρωτάθλημα το Cosmote Sport 2 με την Estoril να αντιμετωπίζει την Famalicão. Αύριο ξεκινά και το τουρνουά στην Αυστραλία, στο οποίο παίρνουν μέρος ιταλικές ομάδες. Στις 2 θα παίξουν φιλικές αναμετρήσεις Juventus-Inter, με το παιχνίδι να μεταδίδεται από το Nova Sports Prime. Επίσης αύριο Σάββατο έχουμε στις 5.30 την μετάδοση του αγώνα Brand Pau για το Champions League γυναικών, τελικός του προκριματικού γύρου. Αύριο στις 8 Άρης Πανσεραϊκός φιλικό από το Nova Sports Prime, στις 9 από το Nova Sports Start Eindhoven Fortuna Sittard για το Ολλανδικό πρωτάθλημα, 9.30 από το Nova Sports 3 για την Bundesliga 2 Wolfsburg Kaiserslautern, και ακολουθούν δύο φιλικά παιχνίδια από Cosmote Sport 1, από Ελ Κηφισιά στις 10 την ίδια ώρα, ΑΕΚ Athens Καλυθέα από το Cosmote Sport 3. Στις 10.30 Estrella Sporting Λισαβόνας από το Cosmote Sport 2 για το πορτογαλικό πρωτάθλημα.

στο εναρκτήριο παιχνίδι της Bundesliga 2, Bochum Hertha. Να δούμε τις αποδόσεις μέσα από το κουπόνι της stoichman.gr. Η νίκη της Bochum στο 2.32, το χ στο 3.45, το διπλό στο 3.05. Over 2,5 goal στο 1.72, under 2,5 στο 2.12, goal goal στο 1.55, no goal σε απόδοση 2.35.

Και στο παιχνίδι του Carabao Cup, Middlesbrough Wrexham, νίκη της Middlesbrough στο 1.65, χ στο 3.80, το διπλό σε απόδοση 5. Εδώ να θυμίσουμε ότι στο Carabao Cup δεν υπάρχει παράταση σε περίπτωση ισοπαλίας στην κανονική διάρκεια. Οι δύο αντίπαλοι πηγαίνουν απευθείας στη διαδικασία των πέναλτι. Πρόκριση της Middlesbrough στα πέναλτι στο 6.70. Πρόκριση της Wrexham στη διαδικασία των πέναλτι στην ίδια απόδοση 6.70.

Η ώρα πλησιάζει 3, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Θα τα ξαναπούμε όμως εντός της ημέρας, καθώς ο Αρκαδία 938 θα μεταδώσει απευθείας από το Θεόδωρος Κολοκοτρώνης στις 8 τη φιλική αναμέτρηση Αστέρας Άκτορ Πύργος. Θυμίζουμε, τα εισιτήρια θα διατίθενται από τις 6 το απόγευμα στα εκδοτήρια του Θεόδωρος Κολοκοτρώνης με τιμή της γενικής εισόδου στα 5 ευρώ και απαραίτητη, κάθε φίλαθλος πρέπει να έχει μαζί του και να έχει περάσει στην εφαρμογή του GovWallet τον κωδικό του εισιτήριου. Θα τα ξαναπούμε λοιπόν το απόγευμα, μέχρι τότε να είστε όλοι καλά.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 3.
1: Θλητή! Σας ακούω! Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι! Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
2: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
3: Ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Προσωπική εξυπηρέτηση σε όλους με σκοπό την άμεση διεκπεραίωση υποθέσεων του πολίτη αποφεύγοντας τη γραφειοκρατία. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, πληρωμές λογαριασμών, μεταβιβάσεις οχημάτων, αιτήσεις επιδομάτων, έκδοση πιστοποιητικών, αιτήσεις ΑΣΕΠ, διαδικασίες ΟΑΕΘ, ανανεώσεις διπλωμάτων. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Κύπρου 6, κάτω από τον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου Τρίπολης.
4: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
5: Τώρα μπορείς να είσαι παντού. Γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.
6: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κτέο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Γιατί ασφάλεια του οχήματός σας γράφεται με αλφα όπως αρσένης.
7: Περάστε κύριε Φανφάρα, περάστε οι καλεσμένοι μας αγωνίου.
8: Ο Θόδωρος.
9: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση. Πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει σε τιμή που σε συμφέρει.
10: Ψητοπολείο ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35 στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 1013 και 22 1014.
9: Δεν είναι κοτόπουλο! Είναι ποίημα.

0: αλλάζω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: 92-938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
2: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
3: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
4: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
3: Αυτόν πάρε.
4: Γιατί?
3: Γιατί είναι πιο κοντά.
4: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
3: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
4: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
3: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
4: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
5: High-tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. High-tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. High-tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
6: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
7: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
8: Τηλεφωνεί στο Δημόσιο για ένα δέσποτ που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
9: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
10: Είμαστε μικρός δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη Φιλοζωική.
9: Δεν έχουμε λεφτά.
10: Δεν έχουμε αμάξι.
9: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
10: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
8: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία ή καταστοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
1: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για 1 χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
11: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
12: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
11: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
12: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
11: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
12: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
11: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
12: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του συστήματος ελέγχου και πιστοποίησης προϊόντων.
11: Αρκαδική οικολογική φάρμα.
12: Σκέψου ελληνικά.
11: Σκέψου βιολογικά.
12: Σκέψου A-Farm.
11: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
12: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 4.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: ΕΠ, Κωστάκη, τι γίνεται? Δεν σε βλέπω καλά. Εσύ, αγόρι μου, τρέμεις.
4: Καλά, πλάκα μου κάνεις. Πού ζεις? Προχτές μπήκανε στο από πάνω διαμέρισμα. Χτες σπάσανε το διπλανό. Στο δικηγορικό γραφείο απέναντι πήρανε και τα κομπιούτερ και στην μπουτίκ με τα γυναικεία ρούχα πήραν και τις αγιονάρες. Και εσύ μου λες γιατί τρέμω?
3: Ξέρω, ξέρω. Δυστυχώς δεν παίρνουν και τις πεθερές. Αλλά εσύ κάνε τη σωστή κίνηση με Λυσινό Security και ησύχασες. Ακόμα και τη δεξίωση του γάμου σου καλύπτουν. Αν βρεθεί καμία να σε παντρευτεί.
4: Με Λυσινό Security. Φύλαξη εγκαταστάσεων και εκδηλώσεων. Περιπολίες, άμεση επέμβαση. Με Λυσινό Security. Προσφορές για προστασία πάντα και παντού. Ελευθερίου Βενιζέλου 25, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-234-448.
1: Με Λυσινό Security. Κάνε τη σωστή κίνηση.
5: Και ξέρεις ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια. Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
6: Ο Σύλλογος Φιλοπροόδων ΑΣΕΑΣ σας προσκαλεί για 45η χρονιά στην ετήσια γιορτή της Πατάτας, την 5η 13 Αυγούστου, στον προαύλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου ΑΣΕΑΣ. Ελάτε να διασκεδάσουμε με τους Νάνση Σαραβάκου και Γιώργο Αγγελόπουλο στο Δημοτικό Τραγούδι.

0: Στο λαϊκό τραγούδι η Βίκη Μαριόλου.
1: Για τη ζωή μου βγήκες, πες μ' αλήθεια τώρα εμένα βρήκες.
0: Και στο κλαρίνο ο μοναδικός Γιάννης Γκορίτσας. Σερβίρονται καλοψημένη γουρνοπούλα και παγωμένες μπύρες. Και όπως πάντα, η ξακουστή πατάτα από ντόπιους παραγωγούς της ΑΣΕΑΣ προσφέρεται δωρεάν. Σας περιμένουμε την 5η 13 Αυγούστου να διασκεδάσουμε μαζί στην ετήσια γιορτή της πατάτας στην ΑΣΕΑ.
2: Αυτή την Κυριακή, δύο συναρπαστικά αστυνομικά μυθιστορήματα γεμάτα μυστήριο και ανατροπές από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας, στρώνουμε καλοκαιρινό τραπέζι με νοστιμιές από τη Σικελία και ανακαλύπτουμε καταλύματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, Sudoku, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Θα σε θυμηθώ.
4: Την αγαπάω ρε φίλε.
5: Το ξέρω αδερφέ.
4: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
5: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
4: Γιατί?
5: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα iCar Κωστόγιαννης.
6: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
5: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
6: iCar Κωστόγιαννης, πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
5: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
6: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκυλιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σου αυτό.

0: 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Τσάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιτυλίγματος.
2: Πιο γρήγορα.
1: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
2: Πιο γρήγορα.
1: Πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής.
2: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
1: Συσκευασίες τροφίμων.
2: Πιο γρήγορα.
1: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
2: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά. Θα τελειώσει η διαφήμιση.
3: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοπιίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.
4: Μα κατάσταση είναι αυτή να μην τρως τίποτα. Δεν είναι.
5: Δεν το βλέπω να στριγώνω εδώ μέσα. Έλεις ψητό με πατατάκια.
4: Αφού δεν πεινάω. Να σου ψήσει ένα ψαράκι.
5: Δεν
4: πεινάω.
5: Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζορίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
4: Μα έχει μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
5: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
4: Δεν πεινάω.
5: Έλα βρε για να έχει για μένα, για τον πατερούλι.
4: Δεν πεινάω.
5: Άμα δεν πας εσύ, δεν θα φάω. Και τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά.
6: Πάμε στο Θόδωρο.
5: Να πάτε.
7: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-2213 και 2210-14.
8: Έφτασε!
0: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
9: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
0: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
9: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
0: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλαντικά, χωρίς ίχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
9: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
0: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
9: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
0: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
9: Σκέψου ελληνικά.
0: Σκέψου βιολογικά.
9: Σκέψου A-Farm.
0: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
9: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.

0: Το έλεγα τον Άλχο. Άλχο τη Σέντρα, στο δεύτερο γκάρι γκολ ήρθε! Ήρθε το γκολ από τον Κώστα Τριανταφυλόπουλος. Αστέρα
1: μου! Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Επιλεγμένα προϊόντα Πεσκανόβα σε χρυσές τιμές. Και με αγορές 10 ευρώ και άνω με την κάρτα bonus κερδίζετε 3 ευρώ δωρεπιταγή. Nescafé Azira, Concentrated Coffee και Ice Mixes σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
2: Ασφάλεια θα πει σιγουριά. Θα πει Μελισσινό Security. Μελισσινό Security. Ειδική προσφορά για την παρακολούθηση της εισόδου των διαμερισμάτων των πολυκατοικιών και των κοινόχρηστων χώρων. Το πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνει τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης, ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια και κουτίδια κλαδώσεων. Μελισσινό Security. 24ωρη απομακρυσμένη καταγραφή. 12ωρη ή 24ωρη παρακολούθηση. 12ωρη άμεση επέμβαση με όχημα της εταιρείας μας και ενημέρωση της αστυνομίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2710 234 448 και μάθετε περισσότερα. Η ασφάλεια στην Πελοπόννησο έχει όνομα. Μελισσινό Security.
3: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή Αρσένης. Ιδιωτικό κτέο Αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο Αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω.

θα συγχωρήσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσει. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 5.
1: Χθες έκατσα να δω Premier
2: City United.
1: Κατιόγκο Ετουάλ Φιλάντε.
2: Με δουλεύεις?
1: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
2: Δεν είδα κάτι στα social.
1: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
2: Πόσταρες κάτι?
1: Εννοείται πόσταρα. Social.
3: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bet σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
5: Θα σε θυμηθώ.
6: Την αγαπάω ρε φίλε.
7: Το ξέρω αδερφέ.
6: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα!
7: Όπα! Εδώ! Ναυπλίου 110! Σταμάτα!
6: Γιατί?
7: Είπαμε! Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης!
6: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης!
7: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
6: iCar Κωστόγιαννης, πώληση Χονδρική Λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
7: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
6: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
8: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
9: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.
10: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
11: Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Προσωπική εξυπηρέτηση σε όλους με σκοπό την άμεση διεκπεραίωση υποθέσεων του πολίτη αποφεύγοντας τη γραφειοκρατία. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, πληρωμές λογαριασμών, μεταβιβάσεις οχημάτων, αιτήσεις επιδομάτων, έκδοση πιστοποιητικών, αιτήσεις ΑΣΕΠ, διαδικασίες ΟΑΕΔ, ανανεώσεις διπλωμάτων. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Κύπρου 6, κάτω από τον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου Τρίπολης.
10: Flashback. 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούρη.

0: Adrian Delcto. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
2: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα.
1: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710 23 40 50 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
3: Ψισταριά Delivery, το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα, έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710 23 40 50.
4: Το κάτι άλλο στη γεύση σου.
5: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
6: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
5: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
6: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
5: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
6: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
5: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
6: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
5: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
6: Σκέψου ελληνικά.
5: Σκέψου βιολογικά.
6: Σκέψου A-Farm.
5: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
6: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Ανογλυφάδα.
7: Ο Παναγιώτης Μάργαρης και η Ευρυδίκη συναντιούνται στην ΑΣΕΑ. Οι δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες έρχονται στο ιστορικό χωριό του Νίκου Γκάτσου για να μας παρουσιάσουν τη μουσική παράσταση Strings of Passion. Η σπάνια δεξιοτεχνία του βραβευμένου κιθαρίστα και συνθέτη συναντά την εκρηκτική φωνή και παρουσία της Ευρυδίκης σε μια συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Σάββατο 8 Αυγούστου στο Δημοτικό Σχολείο ΑΣΕΑΣ, ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων, Δισκοπολείο Music Center, Taza Coffee and Snack και ηλεκτρονικά στο more.com. Θα είμαστε όλοι εκεί.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Αρκαδία 938.
8: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδας.
9: Flashback. 938 με τον DJ.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 6.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
4: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
3: Αυτόν πάρε.
4: Γιατί?
3: Γιατί είναι πιο κοντά.
4: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
3: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
4: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
5: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
4: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
6: Αξέχαστος γάμος.
7: Παραμυθένια βάπτιση.
6: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
7: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
6: Βαλέσεις ΑΕ.
7: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
6: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
7: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
6: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
7: Βαλέσεις ΑΕ.
6: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
7: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-223247.
6: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
7: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
8: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
9: Ο Σύλλογος Φιλοπροόδων ΑΣΕΑΣ σας προσκαλεί για 45η χρονιά στην ετήσια γιορτή της Πατάτας, την 5η 13 Αυγούστου στον προαύλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου ΑΣΕΑΣ. Ελάτε να διασκεδάσουμε με τους Νάνση Σαραβάκου και Γιώργο Αγγελόπουλο στο Δημοτικό Τραγούδι.

0: Στο λαϊκό τραγούδι η Βίκη Μαριόλ. Για τη ζωή μου βγήκες, πες μ' αλήθεια τώρα εμένα βρήκες. Και στο κλαρίνο ο μοναδικός Γιάννης Γκορίτσας. Σερβίρονται καλοψημένη γουρνοπούλα και παγωμένες μπύρες. Και όπως πάντα, η εξακουστή πατάτα από ντόπιους παραγωγούς της ΑΣΕΑΣ προσφέρεται δωρεάν. Σας περιμένουμε την 5η 13 Αυγούστου να διασκεδάσουμε μαζί στην ετήσια γιορτή της πατάτας στην ΑΣΕΑ. Θα σε θυμηθώ.
1: Την αγαπάω ρε φίλε.
2: Το ξέρω αδερφέ.
1: Με τα φρένα σπασμένα, με τα φρένα.
2: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110, σταμάτα.
1: Γιατί?
2: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
1: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
2: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
1: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
2: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
1: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
3: Back, back, class back. 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

0: αντίπεδρα του Κότσερα στο δεύτερο δοκάρι. Αλή Μπαμπά στην κεφαλιά. Λούις Φερνάντες γκολ. 1-2. Και να λοιπόν πώς παίρνουν τα τελευταία λεπτά. Ένα νέο ενδιαφέρον.
1: Έκανες κάθε χρονιά πιο περήφανη την πόλη.
0: Άλβαρες εκτελεί, οι Γκλέσες στην πρώτη κεφαλιά, η μπάλα μέσα στην περιοχή, σε πλάγια θέση, Λουίς Φερνάντες γυρίζει.
2: Χάιτεκ Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Χάιτεκ Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Χάιτεκ Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
3: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
4: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Λέει στο φούρνο μόνο 1,27. Έψα αναψυκτικά εξάδες σε χρυσές τιμές. Μπύρα Heineken 4x500 ml μόνο 5,31 και Μάμος μόνο 4,92. Γαλαξίας.
5: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κτέο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710-232451. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.
6: Για τη διατροφή σας θέλετε πάντα το καλύτερο για εσάς και τα παιδιά σας. Γι' αυτό για φρέσκο κρέας καθημερινά επιλέγετε το Κρεοπολείο Πηγή. Κρεοπολείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Κρεατικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς κατευθείαν από την πηγή της γεύσης στο πιάτο σας. Κρεοπολείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Εγγύηση ποιότητας και νοστιμιάς.
7: Περάστε κύριε Φανφάρα, περάστε, η καλεσμένη μας αγωνία.
8: Ο Θόδωρος.
9: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση. Πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει σε τιμή που σε συμφέρει.
10: Τρέλα! Τρέλα! Τρέλα!
11: Ψητοπολείο Ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35 στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 1013 και 22 1014.
9: Δεν είναι Κοτόπουλο! Είναι ποίημα.
12: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
13: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
14: Back, back, flashback. 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

Εγώ στο δρόμο του θάνατου και εσύ στο δρόμο της ζωής. Που να σε βρω, που να με βρεις. Βάλε με μέσα στην καρδιά.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 7.
1: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
2: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
3: Ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Το σπίτι σας είναι η περιουσία σας. Δουλειά μας να την προστατέψουμε. Μελισσινό Security. Με αφορμή τον νόμο, περί νόμιμης τοποθέτησης κάμερας παρακολούθησης στην είσοδο των διαμερισμάτων και των κοινόχρηστων χώρων, σας προσφέρουμε το ιδανικό πακέτο φύλαξης. 12-ωρη, 24-ωρη παρακολούθηση, 24-ωρη απομακρυσμένη καταγραφή και 12-ωρη άμεση επέμβαση με δικό μας όχημα. Στο πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνονται ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια, κουτίδια κλαδώσεων και τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης. Για οποιαδήποτε απορία ή επίδειξη, τηλεφωνήστε στο 27 10 234 448. Μελισσινό Security. Νούμερο 1 στην Πελοπόννησο.
5: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
6: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
5: Αυτόν πάρε.
6: Γιατί?
5: Γιατί είναι πιο κοντά.
6: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
5: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
6: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
7: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
6: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
8: Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Προσωπική εξυπηρέτηση σε όλους με σκοπό την άμεση διεκπεραίωση υποθέσεων του πολίτη αποφεύγοντας τη γραφειοκρατία. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, πληρωμές λογαριασμών, μεταβιβάσεις οχημάτων, αιτήσεις επιδομάτων, έκδοση πιστοποιητικών, αιτήσεις ΑΣΕΠ, διαδικασίες ΟΑΕΔ, ανανεώσεις διπλωμάτων. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Κύπρου 6, κάτω από τον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου Τρίπολης.
9: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
10: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, 5 καλαμάκια και μία σαλάτα. Φέρατε κιόλας! Ουάου! Μα τι είναι όλα αυτά! Γιατί είναι διπλά! Αυτά θα έχουν μια περιουσία!
9: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου! Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο! Φάτε ελεύθερα!
11: Το κάτι άλλο! Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710-23-40-50.
9: Θέλετε κάτι άλλο!
12: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού ταΐσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια ξανά.
13: Ο Σύλλογος Φιλοπροόδων ΑΣΕΑΣ σας προσκαλεί για 45η χρονιά στην ετήσια γιορτή της Πατάτας, την 5η 13 Αυγούστου, στον προαύλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου ΑΣΕΑΣ. Ελάτε να διασκεδάσουμε με τους Νάνση Σαραβάκου και Γιώργο Αγγελόπουλο στο Δημοτικό Τραπέζι.

0: στο λαϊκό τραγούδι «Η Βίκη Μαριόλ».
1: Για τη ζωή μου βγήκες, πες μ' αλήθεια τώρα εμένα βρήκες.
0: Και στο κλαρίνο ο μοναδικός Γιάννης Γκορίτσας. Σερβίρονται καλοψημένη γουρνοπούλα και παγωμένες μπύρες. Και όπως πάντα, η εξακουστή πατάτα από ντόπιους παραγωγούς της ΑΣΕΑΣ προσφέρεται δωρεάν. Σας περιμένουμε την 5η 13 Αυγούστου να διασκεδάσουμε μαζί στην ετήσια γιορτή της πατάτας στην ΑΣΕΑ.
2: Flashback 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

0: 37. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς, Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
2: Μα κατάσταση είναι αυτή να μην τρως τίποτα. Δεν είναι.
3: Δεν το βλέπω να στριγώνω εδώ μέσα.
4: Έλες ψητώ με πατατάκια.
2: Αφού δεν πεινάω.
5: Να σου ψήσει ένα ψαράκι.
2: Δεν πεινάω.
3: Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζορίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
2: Πάει,
3: και μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
2: Πρέπει να.
4: Έλα βρε για να έχει για μένα, για τον πατέρου.
2: Άμα δεν πας εσύ δεν θα φάω ούτε εγώ.
3: Ούτε εγώ θα φάω. Ε, τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα ρε παιδιά.
6: Πάμε στο Θόδωρο.
3: Να πάτε.
7: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-2213 και 2210-14.
8: Εφτάσε.
0: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
1: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
0: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
1: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
0: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
1: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
0: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
1: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
0: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
1: Σκέψου ελληνικά.
0: Σκέψου βιολογικά.
1: Σκέψου A-Farm.
0: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
1: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Ανογλυφάδα.
9: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
10: Τσάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιτυλίγματος.
11: Πιο γρήγορα.
10: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
11: Πιο γρήγορα.
10: Πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής.
11: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
10: Συσκευασίες τροφίμων.
11: Πιο γρήγορα.
10: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
11: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά. Θα τελειώσει η διαφήμιση.
10: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.
12: Back, back, class back. 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

0: Αρκαδία 938.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
4: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
5: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
6: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
7: Θα σε θυμηθώ.
8: Την αγαπάω, ρε φίλε.
9: Το ξέρω, αδερφέ.
8: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
9: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
8: Γιατί?
9: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
8: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
9: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
8: iCar Κωστόγιαννης, πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
9: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
8: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
10: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω, βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
11: Τώρα μπορείς να είσαι παντού, γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.
12: Η πηγή της απόλαυσης, η πηγή της νοστιμιάς, η πηγή του κρέατος βρίσκεται στο Κρεοπωλείο Πηγή. Κρεοπωλείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Τα πιο φρέσκα και ποιοτικά κρέατα της αγοράς θα τα βρείτε μόνο εδώ. Λύσεις και προτάσεις για το καθημερινό σας τραπέζι, αλλά και για κάθε περίσταση, για εσάς που θέλετε μόνο τα καλύτερα. Κρεοπωλείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Η πηγή της απόλαυσης και της νοστιμιάς.
13: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως
7: ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.
14: Περάστε κύριε Φανφάρα, περάστε οι καλεσμένοι μας αγωνίου.
15: Ο Θόδωρος.
16: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση. Πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει σε τιμή που σε συμφέρει.
17: Ψητοπολείο Ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35, στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 10 13 και 22 10 14.
16: Δεν είναι Κοτόπουλο! Είναι ποίημα.
18: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
19: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα.
18: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710 23 40 50 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
20: Ψισταριά Delivery. Το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη. Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710 23 40 50.
21: Το κάτι άλλο. Στη γεύση σου.
22: Η ώρα στον Αρκαδία 9:38 είναι 8.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στον Αρκαδία 938 σε ζωντανή μετάδοση από το γήπεδο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Θα παρακολουθήσουμε την εξέλιξη του πρώτου φιλικού που δίνει ο Αστέρας στην Τρίπολη και στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Αστέρας Άκτορ Πύργος, αν και στον όρκο νίκης πέδωσαν οι παίκτες φιλοξενούμενης ομάδας. Δεν φώναξαν Πύργος, φώναξαν Πανηλιακός. Θα πούμε στη συνέχεια για την ομάδα του Πύργου. Πρώτη εμφάνιση λοιπόν με τον διαιτητή Ντάουλα να σφυρίζει την σέντρα και τους φιλοξενούμενους να έχουν την κατοχή. Για τον Αστέρα Άκτορ στο κοινό του, απόγευμα Παρασκευής, πάνω από 500 φύλαχλοι, παρά το εργάσιμο της ημέρας και τον Αύγουστο, βρίσκονται στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης για να παρακολουθήσουν αυτό το φιλικό. Ο Γιώργος Αντωνόπουλος έχει ξεκινήσει το παιχνίδι με τον Νίκο Παπαδόπουλο κατά το δοκάρι, ο οποίος είναι και ο αρχηγός. Αλεχάνδρο Μέτες και Γιάννης Κότσιρα στα δύο άκρα της άμυνας. Ο Γιάννης Κότσιρα στην επιστροφή του στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης μετά από 5 χρόνια. Τζόρνταν Σίλβα και Λάσκαρης κεντρικό αμυντικό δίδυμο. Στα χαφ επίσης μια μεγάλη επιστροφή μετά από πολύ καιρό. Ο Δημήτρης Κουρμπέλης ξανά με την κίτρινη φανέλα μετά από μια πολυετή καριέρα στον Παναθηναϊκό και στην Τουρκία και Σαουδική Αραβία. Και όντας και αρχηγός της εθνικής ομάδας, επέστρεψε και αυτός για να συνεχίσει την καριέρα του. Στον Αστέρα Άκτορ, Έντερ, Μπαρτόλο και Τού, ο Ρόθκο και Ρικαρντίνιο. Οι 11 με τους οποίους ξεκίνησε το φιλικό ο Αστέρας Άκτορ. Στον πάγκο, ο Γιώργος Αντωνόπουλος και οι συνεργάτες του έχουν τους Χατζη Εμμανουήλ και Κακαδιάρη τερματοφύλακες και τους Μπρόνσον, Χρυσόπουλο, Τερεζίου, Καράδαλη, Καλτσά, Μπουζούκι, Πέρεθ, Ζόγκου, Ριέρα, Παπακανέλο, Γκιτέρσο, Γκέζο, Τσίκο και Γραμμένο. Από την άλλη, ο φιλοξενούμενος Πύργος με προπονητή τον κύριο Επαμινόντα Κουτρουμάνο, τον άνθρωπο που ηγήθηκε την περσινή χρονιά ανόδου του Πύργου από την Γάμα Εθνική στη Super League 2. Ο Πολύπυρος Γιαννίκογλου κάτω από τα δοκάρια. Οι υπόλοιποι 10 της εντεκάδας Ντάνι, Εραμούσπε, Δημητρίου, Σαραμαντάς, ο οποίος είναι και ο αρχηγός της ομάδας, Τσορνόμας, Γκονζάλο, Λεμονής, Κουλούσιας, Μαυριάς και Δούμτσιος. Αναπληρωματικοί οι δύο γκολκίπερ Τσεκούρας και Μπιρμπίλης και η Μαρκόπουλος Κάρδαρης, Σέζαρ, Σκέντεράι, Τσάντι, Φερεκίδης, Λάζαρης, Δασκαλόπουλος, Τσιγκρίλας, Ευαγγέλου, Ναλιτζής, Κόκορης και Φοφανά. Διαιτητής αναμέτρησης ο κύριος Ντάουλας από την Δυτική Αττική. Πρώτος βοηθός ο Τρίφωνας Πετρόπουλος από την Αρκαδία. Δεύτερος βοηθός ο κύριος Μαύρο Κορδόπουλος από την Ένωση Αργολίδας. Τέταρτος διαιτητής ο Νίκος Γεωργόπουλος επίσης από την Αρκαδία. Και εδώ να πούμε βέβαια δεν μπορούμε να μην σχολιάσουμε. Μια χαρά ο Πύργος, αλλά όταν παίζεις φιλικό σε γήπεδο που έχουν διεξαχθεί οι ευρωπαϊκοί αγώνες με αντίπαλο της κορυφαίας κατηγορίας της χώρας, οφείλεις να έχουν και αριθμούς φανέλες σου, κάτι που θα δυσκολέψει τα μάλα την περιγραφή μας. Οι φιλοξενούμενοι φορούν ολοκόκκινες εμφανίσεις, χωρίς όμως να υπάρχει νούμερο πίσω για να μπορούμε να διακρίνουμε ποιοι είναι ο κάτοχος μπάλας ή ποιοι παίκτες κάνουν κάποια ενέργεια. Είναι το πρώτο από τα τρία φιλικά που θα δώσει ο Αστέρας Άκτορ πριν την έναρξη των επισήμων υποχρεώσεών του. Θυμίζουμε φέτος η χρονιά δεν αρχίζει με στοίχημα Super League, αλλά με κύπελλο Ελλάδας. Θα δούμε μια φάση για τον Πύργο, θα διώξει με κεφαλιά ο Τζόρνταν Σίλβα. Έχουμε το πρώτο κόρνερ στην αναμέτρηση, ενώ είμαστε στο τέταρτο λεπτό, για την φιλοξενούμενη ομάδα του Πύργου. Ανακοινώθηκε και το πρόγραμμα του δεύτερου γύρου της πρώτης φάσης σε πολύ λίγο, αφού δούμε την εξέλιξη θα σας πούμε και πότε παίζει ο Αστέρας Άκτορ, αλλά και το πλήρες πρόγραμμα του δεύτερου προκριματικού γύρου. Την μπάλα στημένη στο σημάκι του κόρνερ για τους φιλοξενούμενους. Τώρα κάνει νόημα ο Ντάουλας να συνεχιστεί το παιχνίδι. Μια μικρή κομπίνα εκεί.
Τώρα θα γίνει σέντρα στο δεύτερο δοκάρι και φαλιά και η μπάλα στην εξωτερική πλευρά των δικτύων. Την πρώτη καλή στιγμή την έχουν οι φιλοξενούμενοι. Αν δεν κάνω λάθος, με τον προωθημένο κεντρικό αμυντικό. Τον Τσορνό μας. Όχι, τελικά Τσορνό μας πρέπει να ήταν ο παίκτης που πήρε την κεφαλιά. Ξαναλέμε, δεν έχουν αριθμούς οι φανέλες των φιλοξενούμενων. Πρώτη καλή στιγμή λοιπόν για τον Πύργο. Την 3η 18 Αυγούστου στις 5 και 4 θα διεξαχθεί το παιχνίδι του Αστέρα Άκτορ στη Λιβαδιά κόντρα στον Λεβαδιακό. Θα έχουμε τέσσερις διαφορετικές ημερομηνίες, ενώ εκκρεμεί και ο ορισμός ενός αγώνα του Ζάκυνθος και Φυσιά. Πιο συγκεκριμένα, τη Δευτέρα 17 Αυγούστου στις 5, μάλλον να πούμε ότι την Τρίτη που έρχεται έχουμε το παιχνίδι, το μοναδικό παιχνίδι του πρώτου γύρου, Τρίκαλα Λάρισα. Δευτέρα 17 Αυγούστου στις 5, στο γήπεδο της Καλυθέας, η Άθνης Καλυθέα με τον νικητή της αναμέτρησης Τρίκαλα Λάρισα. Στο γήπεδο του Μακεδονικού, αναγέννηση Καρδίτσας Άρης στις 6 και στο Δημοτικό Στάδιο Σερών, η αναμέτρηση Ηρακλής Βόλος στις 9 το βράδυ της Δευτέρας. Την Τρίτη 18 Αυγούστου στις 5 στο Περιστέρι Ατρόμητος Πύργος, την ίδια ώρα στις Σέρες Πανσεραϊκός Πανθρακικός και όπως είπαμε 5 και 4 Λεβαδιακός Αστέρας Άκτορ. Τετάρτη 19 Αυγούστου στις 5 στη Νέα Ιωνία του Βόλου στο Παντελής Μαγουλάς Νίκη Βόλου Πανιώνιος, την ίδια ώρα στη Χρυσούπολη Νέστος Χρυσούπολης Απόλλωνας Καλαμαριάς και στις 5 και 4 στο γήπεδο της Καλυθέας Καλαμάτα Πανετολικός και κλεισμένων των θυρών Λύση Ανάγκης η Καλυθέα και το Ελ Πάσο για την Καλαμάτα, αφού θυμίζουμε ότι δεν είναι έτοιμο το γήπεδό της και μάλιστα και το εναρκτήριο παιχνίδι της στην Στίχημαν Super League θα το δώσει εδώ στην Τρίπολη το Σάββατο 22 Αυγούστου κόντρα στον Άρη. Και το τελευταίο χρονικά παιχνίδι προγραμματισμένο για τις 24 Αυγούστου για να είμαστε στη φάση για τον Αστέρα Άκτορ μέσα στην περιοχή. Μπαρτόλο σούτερ, στιγκτώδης από Κουστογιαννίκο Γκλουγκ γκολ. Κουλιάν Μπαρτόλο με διπλή προσπάθεια μετά από την σέντρα που έκανε ο Ρόθκο από τα αριστερά. Πρώτο σούτ του Κουλιάν Μπαρτόλο στην κίνηση, έδιωξε ο Γιαννίκο Γκλουγκ. Πολύ δύσκολα, ενστικτόδης επέμβαση. Στην επαναφορά πήρε το rebound ο Αργεντίνος και με ψύχρεμο πλασέ ανοίγει το σκορ στο 8ο λεπτό για τον Αστέρα Άκτορ. Λοιπόν, Χουλιάν Μπαρτόλο, ο σκόρερ, Αστέρας Άκτορ Πύργος 1-0. Μπαρτόλο που είχε σκοράρει και επί Ολλανδικού εδάφους, βρίσκει και σήμερα δίχτυα και ανοίγει από νωρίς το σκορ στο 8ο λεπτό. Ήταν πολύ ωραία, γιατί τα εύσημα δεν πρέπει να πηγαίνουν μόνο στους σκόρερ αλλά και στους δημιουργούς των φάσεων. Πολύ ωραία η μπαλιά. Και γίνεται το λάθος τώρα και θα φύγει για να δούμε αν θα ανοίξει λογαριασμό και ο Ρικαρδίνιο. Φεύγει τέταρτη Ρικαρδίνιο, πλασάρι, σκάβει την μπάλα out. Πολύ μεγάλη ευκαιρία αυτό το τέταρτη του Ρικαρδίνιο, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε ένα λανθασμένο γύρισμα της μπάλας προς τα πίσω για τον... το λάθος νομίζω ήταν του Δημητρίου. Προσπάθησε να γυρίσει πίσω την μπάλα στο Σαραμαντά και στον Εραμούσπε. Έκλεψε ο Ρικαρδίνιο, βγήκε τέτα τέτ, αλλά έσκαψε, προσπάθησε να κρεμάσει τον Γιαννίκογλου. Αλλά το πλασέ του δεν είχε αποτέλεσμα, έστειλε την μπάλα να περάσει out. Στο ένα το λεπτό λοιπόν αυτή η πολύ μεγάλη κλασική ευκαιρία για τον Αστέρα Άκτορ και να διορθώσω, η assist στον γκολ ήταν του Ρικαρδίνιο.
από αριστερά. Ένα 4-4-2 αρχικά βλέπουμε το Αστέρα με τον Γιώργο Αντωνόπουλο. Πλάγιο που έχουν κερδίσει οι φιλοξενούμενοι κάτω από το χώρο της μεσαίας γραμμής. Σαραμαντάς, παίκτης με αρκετή εμπειρία. Και μακρύνεται προς τον μπάλα, νέα κεφαλιά του Δημητρίου και του προσπαθεί να κατεβάσει με το στήθος. Θα χάσει τελικά, θα ξανακλέψει όμως ο Κετού. Και τώρα θα δώσει τον Ορόθκο. Έξω από την περιοχή ο Ορόθκο. Εκεί μπερδεύτηκε νομίζω. Τελευταία στιγμή έπρεπε να αποφασίσει αν θα σουτάρει ή αν θα πασάρει στον Μπαρτόλο. Έκανε κάτι στο ενδιάμεσο. Πολύ κεφάτος επιθετικά ο Αστέρας Άκτορ στο ξεκίνημα του παιχνιδιού. Ενώ βλέπω τον Καλτσά να κάνει ζέσταμα στη φάση του γκολ. Ο Κότσιρας πήγε στον πάγκο της ομάδας, κάτι είπε δείχνοντας και το πόδι του. Δεν ξέρω αν νιώθει κάποιες ενοχλήσεις, αν είναι κάτι το σοβαρό. Ο Κότσιρας φαγγελιστήρης τώρα και φαίνεται έτσι λίγο κάτι να τον ενοχλεί. Αλλά συνεχίζει κανονικά. Γυρίζει πίσω η μπάλα από τον Δημητρίου. Κακό κοντρόλ από τον Σαραμαντά. Θα πάρει τελικά το πλάγιο καθώς δοκίμασε να βγάλει μια μπαλιά. Σημαδεύοντας τον Δούμτσιο, παρενευλήθη στην πορεία της ο Κετού. Στο 12ο λεπτό από το 8 ο Αστέρας Άκτορ προηγείται με 1-0. Χάρης τον γκολ που σημείωσε ο Χουλιάν Μπαρτόλο μετά από assist του Ρικαρδίνιο. Μπαλάξαμε τη μεγάλη περιοχή του πύργου τώρα. Κάτι που παρατηρήσαμε και στα φιλικά της Ολλανδίας, το βλέπουμε και τώρα, δηλαδή τον Αντωνόπουλο να ζητά και να το κάνουν. Η παίκτες του πίεση ψηλά, ώστε να ανακτήσουν κατοχή, να αναγκάσουν τον αντίπαλο σε λανθασμένη μεταβίβαση. Ο Περεγέννητο και πριν από λίγο, μπαλατώνα στα πόδια του Λάσκαρη, ο οποίος θα δώσει στον Τζόρνταν Σίλβα. Στο δεύτερο περασμά στο ελληνικό πρωτάθλημα, ο Τζόρνταν Σίλβα, μετά την παρουσία του με τον Όφη, συνεχίζει φέτος την καριέρα του Μητσικανός στον Αστέρα. Άκτορ Παπαδόπουλος τώρα με τα πόδια ζυγίζει επιλογές, θα δώσει δίπλα του στον Λάσκαρη. Και πάλι αυτό στον Παπαδόπουλο, πιέζει και ο Δούξος, Παπαδόπουλος με τα πόδια, στο χώρο της μέσας γραμμής κεφαλιά του Σαραμαντά. Θα κλέψει ο Ρόθκο, ο οποίος κάνει και το φάουλ στον Σαραμαντά στην διεκδίκηση. Μπάλα πίσω τώρα στον Γιάννη Κογλού, τον τερματοφύλακα του πύργου.

0: πιέζουν και αναγκάζουν τους παίκτες που υπήρχε σε λάθος του Aster Actor. Ο Ικαρδίνιο όμως δεν μπορεί να συγκρατήσει το control. Χάνεται η κατοχή. Και ο Γιαννίκογλου με τα πόδια θα δώσει στον Δημητρίου, τον έναν από τους τρεις στόπερ του πύργου. Λάθος το κοντρόλ από τον Μαυριά. Το δεξιά τώρα ο Ρόφκο θα βγάλει μια σέντρα και του παίρνει μια κεφαλιά, δεν έχει πολύ δύναμη μπάλα, μπλοκάρει ο Γιαννίκογλου στο 14. Ο Ρόφκο στο δεξιάκρο της επίθεσης, ο Κετού στο αριστερό. Να δυνατό βολέ τώρα, Λάσκαρης από τον Γιαννίκογλου με το κεφάλι γυρίζει πίσω στον Παπαδόπουλο. Ποιος με τα πόδια σημαδεύει τον Κετού. Νέα κεφαλιά του Σίλβα, Κετού κεφαλιά για τον Ρικαρντίνιο. Θα βγει εκεί στην μπάλα ο Εραμούσφε, η κατοχή για τους Πυριώτες. Στο 15ο λεπτό έχουμε φτάσει, πάντα στο 1-0. Πύργος τώρα με τον Σαραμαντά από αριστερά, που είναι και αρχηγός ομάδας του Πύργου. Σαραμαντά σέντρα με το δεξί σε ένα σημείο που δεν υπάρχει ούτε συμπαίκτης του ούτε αντιπαλός του. Η μπάλα θα περάσει απευθείας out. Χωρίς να ενισχύσει ο Παπαδόπουλος και να λάβουν σιγά σιγά την προβολή εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Εκτελείται το ελεύθερο από τον Λάσκαρη με πάσα στον Παπαδόπουλο. Λέγαμε λοιπόν για τα φιλικά του Αστέρα Άκτορ. Αύριο έχουμε ακόμη ένα φιλικό το οποίο βέβαια θα είναι και κλεισμένο των θυρών και για τους φιλάθλους και για τους εκπροσώπους των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. Η πρώτη ομάδα θα αντιμετωπίσει την δεύτερη ομάδα και την προσεχή Τετάρτη 12 Αυγούστου διεθνής φιλικό εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Ο Αστέρας Άκτορ θα φιλοξενήσει την ΑΕΚ Λάρνακας, την κυπριακή ομάδα. Θα είναι σίγουρα ένα πολύ καλό τεστ για τον Γιώργο Αντωνόπουλο μια εβδομάδα σχεδόν πριν έλεξαν επισήμων υποχρεώσεων, και αυτό το λέμε γιατί η κυπριακή ομάδα, παρά το γεγονός ότι το πρωτάθλημα της Κύπρου αρχίζει μια εβδομάδα αργότερα από το ελληνικό, έπαιξε δύο παιχνίδια για το Conference League τον Ιούλιο, οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι το λογικό είναι να είναι πιο έτοιμη από τον Αστέρα Άκτορ που δεν θα έχει καν ξεκινήσει τις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις. 7:30 λοιπόν την Τετάρτη που έρχεται, 12 Αυγούστου, εδώ στο Κολοκοτρώνης, Αστέρας Άκτορ ΑΕΚ Λάρνακας. Η ΑΕΚ Λάρνακας που είπαμε αποκλείστηκε στην ψυχοφθόρο διαδικασία των πέναλτι από την Ισραηλινή Μπέιταρ. Στο πρώτο παιχνίδι στην Λάρνακα οι Ισραηλοί είχαν κερδίσει με 1-0. Στη ρεβάνς που έγινε σε ουδέτερο έδαφος στη Ρουμανία, η ΑΕΚ Λάρνακας κέρδισε το παιχνίδι με 3-2, σκορ που οδήγησε τον αγώνα σε ημίωρη παράταση. Δεν άλλαξε κάτι εκεί. Οι Ισραηλοί πήραν την πρόκριση στον τρίτο προκριματικό του conference στη διαδικασία των πέναλτι με σκορ 4-3. Και βέβαια, είπαμε, είναι πρώτα το κύπελο Ελλάδας, αμέσως μετά είναι μόνο το παιχνίδι στη Λιβαδιά, έρχεται και η πρεμιέρα της Τίχημαν Super League με τον Αστέρα Άκτορ να ταξιδεύει στο Αγρίνιο για να αντιμετωπίσει τον Πανετολικό την Κυριακή 23 Αυγούστου στις 9:30. Το βράδυ θα ξεκινήσει η αναμέτρηση στο γήπεδο του Αγρινίου. Η διοργανώτρια αρχή περιμένει να δει την πορεία των ομάδων που παίζουν σε ευρωπαϊκές οργανώσεις για να ανακοινώσει το πρόγραμμα και των υπολείπων αγωνιστικών. Μπαρτόλο τώρα για τον Κετού μέσα στην περιοχή. Ωραίο 1-2. Μπαρτόλο υποπίπτει σε επιθετικό φάουλ σύμφωνα με τον κύριο Ντάουλα στον Σαραμαντά. Ο Μπαρτόλο που άλλαξε την μπάλα με τον Κετού. Κετού την έσκαψε. Στο ύψος μικρής περιοχής ο Μπαρτόλο έγινε κάτοχος της μπάλας, αλλά ο κύριος Ντάουλας, ο διαιτητής αναμέτρησης, έκρινε ότι έκανε επιθετικό φάουλ το σκόρερ μέχρι στιγμής στο Αστεράκτορ στον αρχηγό του πύργου, οπότε η μπάλα τώρα έχει στηθεί από τον Γιάννη Κόγλου για να εκτελέσει αυτό το φάουλ μέσα στην μεγάλη του περιοχή. Με δύναμη το ελεύθερο, η μπάλα στον Ρικαρδίνιο στη μεσαία γραμμή, δεν κάνει καλό κοντρόλ. Κότσιρας θα γυρίσει πίσω στον Παπαδόπουλο. Μπάλα στον Δημήτρη Λάσκαρη έξω από την περιοχή, έντερ τώρα που έχει γυρίσει πολύ πίσω. Αφήνει και πάλι στον Λάσκαρη, αυτό στον Σίλβα πιο αριστερά. Τώρα θα διώξει ο Σίλβα, σημαδεύοντας χώρο του κέντρου τον Ορόθκο και τον Μπαρτόλο. Τελικά η μπάλα φτάνει στον, στην κατοχή του Πανηλιακού. Ένα σουτ από τον Μαυριά. Ο Παπαδόπουλος το εξουδετερώσε με την μπάλα να έχει πολλά φάλτσα. Λάθος του Κουρμπέλη, χάνεται η κατοχή ξανά. Ο Πύργος πατά περιοχή. Θα γίνει η σέντρα. Διώχνει ο Λάσκαρης με κεφαλιά. Μαυριάς ξανά έξω. Η μπάλα τώρα στον χώρο του κέντρου με τον Εραμούσπε να δίνει στον Δημητρίου. Κλέβει ο και του την μπάλα. Λάθη επιλαθών και τώρα θα γίνει φάουλ από τον Έντερ μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής στον άξονα. Όπως επιτίθεται η φιλοξενούμενη ομάδα του Πύργου. Έχουμε μπει στο 21ο λεπτό, παραμένει το 1-0. Όπως έχει διαμορφωθεί από το 8ο λεπτό.
1: Ενωτινές, κοίταξες αυτή την καλά λόγη.
0: Με το γκολ του Μπαρτόλο, αρκετός κόσμος μέσα στην
1: 20.
0: Μεγάλη περιοχή του Παπαδόπουλου.
1: Δεν βρίσκω έτσι τέτοια κουτίπια, μάλλον το έχουν σταματήσει και κοίταξε σε άλλες δύο εταιρείες.
0: Τα κομπίνα δοκίμασαν εκεί υπέρ του Πύργου, έδιωξε η άμυνα των γηπεδούχων και ο Σαραμαντάς τώρα. Η ομάδα του Πύργου που την προηγούμενη εβδομάδα κέρδισε τον Αστέρα Β' Ακτών και η ομάδα του Πύργου που έχει δοκάρει. Μεγάλη ευκαιρία στο 22 να δούμε ποιος είναι ο παίκτης. Νομίζω είναι ο Δούντσος. Όχι, είναι ο Μαυριάς ο οποίος είχε αυτό το σουτ. Ξαναζητάμε συγγνώμη, δεν έχουν, θα επαναλάβω, ενδεχομένως γίνει και κουραστικός, δεν υπάρχει αρρύθμιση στις φανέλες των παιχνών του Πύργου. Ένα μικρό νούμερο μπροστά στο στήθος. Ο Μαυριάς λοιπόν ήταν ο παίκτης που είχε αυτό το σουτ. Η μπάλα σταμάτησε στο αριστερό κάθε δοκάρι της εστίας του Νίκου Παπαδόπουλου.
1: Τώρα έχει μόνο 12 βολτά. Και θέλεις δύο.
0: Και κλέβει την μπάλα ο Ρόθκο. Ανοίγει, μπαίνει μέσα στην περιοχή. Κάνει ένα σούτ από πλάγια θέση. Παρά το γεγονός ότι έκαναν κίνηση στη μεγάλη περιοχή. Και ο Μπαρτόλο και ο Κετού. Δοκίμασε ο ίδιος από πολύ πλάγια θέση να απειλήσει. Το 23. Η μπάλα πέρασε out. Είχε κλείσει και τη γωνία του ο Γιάννη Κογλου.
1: Ναι, το έχω βάλει από τη δίπλα μεριά εκεί που είναι το άλλο γήπεδο.
0: Και πλάγιο out για τον Αστέρα Άκτορ τώρα στο χώρο του κέντρου.
1: Τα όλα, τα είχαν κλείσει. Και στα
0: πάρκα που τώρα
1: είχαν κλείσει μανισίδες, βάζανε με κάρτες. Το πήγα το βαλάκι.
0: Θα κερδίσει
1: Ναι, θα κατέβω, ναι, θα βγω εγώ εκεί στο πλάι.
0: Ο Ρόσκο δεν έχει κάτι το σοβαρό.
1: Εντάξει, εντάξει.
0: Και τώρα σειρά
1: και να μου τα ξαναφύσει.
0: Των παικτών του Αστέρα Άκτορ να γεμίσουν την περιοχή του Γιαννίκογλου. Με τον Μπαρτόλο λίγα μέτρα κάτω από την μεσαία γραμμή να ετοιμάζεται να γεμίσει και στη μεγάλη περιοχή, στο 24 είμαστε, πάντα στο 1-0. Γεμίζει ο Μπαρτόλο, κεφαλιά του Λάσκαρη, δεν την βρήκε όπως θα θέλει μπάλα. Θα περάσει απευθείας out, χωρίς να ανησυχήσει τον goalkeeper των φιλοξενούμενων. Και ο Γιαννίκογλου θα στήσει μπάλα και θα εκτελέσει το out. Μένουν ψηλά και πιέζουν Ρικαρντίνιο και Μπαρτόλο και ο Ρόφκο, ο οποίος κλέβει και την μπάλα, και ο Έντερ. Έντερ προσπάθησε πονηρά να πάρει το corner εκεί από τον Εραμούσπε, δεν τα κατάφερε, η μπάλα ξαναβγαίνει out. Εδώ είδαμε πέντε παίκτες του Αστέρα Άκρο να πιέζουν τους φιλοξενούμενους που δεν είχαν προλάβει καν να βγάλουν την μπάλα από την μεγάλη τους περιοχή. Κότσερας τώρα γυρίζει πίσω στον Παπαδόπουλο μετά το βολέ του Γιαννίκογλου. Παπαδόπουλος για Σίλβα, Έντερ και πάλι Σίλβα. Μπάλα στο Λάσκαρη. Κότσιρας για τον Μπαρτόλο. Σίλβα για Μπαρτόλο. Αλλαγή του Ρόχο για τον Κετού, με ωραία προσφύγηση αφήνει αυτός για τον Κότσιρα που κάνει την κίνηση από δεξιά και πάλι Κετού. Θα πάρει το κόρνερ, άλλαξαν πλευρές ο Ρόχο και Κετού, ο Κετού ήρθε από δεξιά. Στην πρώτη του επαφή με την μπάλα, από την δεξιά πλευρά, καταφέρνει και παίρνει το κόρνερ. Από τον Σαραμαντά, ένα κόρνερ που πηγαίνει να εκτελέσει ο Χούλιαν Μπαρτόλο. Εκτελεί ο Μπαρτόλο στο πρώτο δοκάρι, περνάει από πολλούς η μπάλα και δοκιμάζει να φύγει στην κόντρα ο Πύργος. Αλλά προσπάθεια αλλαγής παιχνιδιού, Κότσερας είναι στη σωστή θέση και κλέβει την μπάλα. Έντερ τώρα, ωραία, στέλνει δεξιά στον Μπαρτόλο. Πλησιάζει αυτό στην περιοχή, ανοίγει το κοντρόλ της μπάλας, ξανά στον Έντερ. Έντερ σκάβει για Μπαρτόλο, θα μπορούσε νομίζω και ο Ισπανογοστάρη. Η κατοχή παραμένει στους γηπεδούχους με τον Κότσιρα τώρα να προσπαθεί να κάνει την κάθετη για τον Μπαρτόλο, έδιωξε η άμυνα του Πύργου και στον χώρο του κέντρου ένα δυνατό μαρκάρισμα με το σώμα του Σίλβα. Φάουλ που καταλογίζει αμέσως και σωστά ο διευθυντής αναμέτρησης, ο κύριος Δάουλας, θυμίζουμε από τη Δυτική Αττική, βοηθή του Πετρόβουλος από Αρκαδία, Μαύρο Κορδόπουλος από Αργολίδα, τέταρτος ο Νίκος Γεωργόπουλος από Αρκαδία. Έχουμε φτάσει στο 27ο λεπτό, πάντα το 1-0 όπως έχει διαμορφωθεί με το πλασέ του Χουλιάν Μπαρτόλο. Από το 8ο λεπτό, θυμίζουμε, ο Πύργος είχε δοκάρει. Λίγο αργότερα σε σουτ του Μαυριά. Αύριο για να δούμε αυτή τη φάση μέσα στην περιοχή του Παπαδόπουλου θα διώξει ο Κότσιρας και του αφήνει για τον Ρικαρντίνιο play out. Αύριο το φιλικό της πρώτης ομάδας με την ομάδα Β, η ομάδα Β που θα παίξει εδώ στο Θόδωρος Κολοκοτρώνης φιλικό την Δευτέρα στις 6. Θα υποδεχθεί μια προσοχή του αντίπαλου στο πρωτάθλημα της Super League 2 την Ελλάδα Σύρου. Μπαρτόλο τώρα με τη μία για Ορόφκο και Κετού, γύρισε γρήγορα ο Δημητρίου, πιέζει και ο Ορόφκο, τελικά έχουμε κόρνερ διαμαρτύρονται ότι πέρασε πριν, αλλά νομίζω είναι ολόσωστη η υπόδειξη του Τρίφωνα Μαμπετρόπου, που ήταν ακριβώς πάνω από τους παίκτες. Ακόμα ένα κόρνερ για τον Αστέρα Άκτορ σε 21 λεπτό, με τον Χουλιάν Μπαρτόλο να πηγαίνει στην εκτέλεση από δεξιά, όπως επιτίθεται. Όλος ο πύργος στη μεγάλη περιοχή του Γιαννίκογλου. Κότσιρας και Μέντες, οι δύο παίκτες του Αστέρα έξω από τη μεγάλη περιοχή. Και του εδώ θα κοντρολάρει την μπάλα, θα χρησιμοποιήσει όμως εμφανώς το χέρι του. Καταλογίζει το φάουλο. Κύριος Δάουλας. Η δεύτερα λοιπόν φιλικό παιχνίδι για την ομάδα Β του Αστέρα Άκτορ. Και αυτή με αρκετά νέα πρόσωπα και νέο προπονητή βέβαια, τον Γιάννη Κόντοε. Και αυτός έχει γράψει τις δικές του σελίδες μάλλον στην ιστορία του Αστέρα Άκτορ ως ποδοσφαιριστής. Με καταγωγή από την Αργαδία επέστρεψε και αναλαμβάνει για φέτος την τεχνική καθοδήγηση της ομάδας Β, που θα παίξει και πάλι στη Super League 2, βέβαια με τελείως διαφορετικό φορμάτ το πρωτάθλημα της φετινής χρονιάς συγκριτικά με τον τρόπο που διεξαγόταν τα προηγούμενα χρόνια. Δεν θα υπάρχουν πλέον δύο, αλλά ένας όμιλος. Δεν θα υπάρχει η διαδικασία των play off και play out. Οι δύο πρώτες ομάδες της βαθμολογίας θα πάρουν το εισιτήριο ανόδου για την Super League 1 και βέβαια στις δύο αυτές ομάδες δεν θα μπορεί να είναι ο Αστέρας Β Άκτορ, ο Ολυμπιακός Β και ο ΠΑΟΚ Β, ενώ τέσσερις ομάδες θα υποβιβαστούν στο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής της περίοδου 2027-2028. Ωραίες προσποιήσεις του Ρικαρντίνιο. Πολύ μακριά από την περιοχή και σε πλάγια θέση. Δεξιά χάνει το κοντρόλ, βρίσκεται στο έδαφος, διαμαρτύρεται για φάουλ. Πλάγια όλο του πύργου. Δίνει ο διαιτητής αναμέτρηση. Μπάλα στα πόδια του Γιαννίκογλου. Απομακρύνει όπως δεν μπόρεσε εκεί να κλέψει ο Κουρμπέλης. Κλέβει ο Κότσιρας για τον Μπαρτόλο. Έξω από την περιοχή. Μπαρτόλο χάνει το κοντρόλ, προσπάθησε και να κάνει ένα τακουνάκι. Κλέβει ο Λάσκαρης, θα δει με τη μία τον Κότσιρα από δεξιά. Ωραία ο Κότσιρας στον Ορόφκο που έχει χώρο από δεξιά στην περιοχή, θα βγάλει την σέντρα και τούμε στην περιοχή. Ένα γύρισμα, μπάλα κοντράρι στο σώμα του Ντάνι και απομακρύνεται από την άμυνα των φιλοξενούμενων σε ένα σημείο που είναι και πάλι ο Κότσιρας, αλλάζει με τον Ορόφκο. Κότσιρας στον άξονα για τον Κουρμπέλη. Κουρμπέλης για τον Έντερ. Κότσιρας, Ορόφκο αλλάζουν ωραία την μπάλα. Έντερ. Μπαρτόλο έξω από την περιοχή κάνει ένα σουτ, θα πέσει στη γωνία του Γιαννίκογλου, θα μπλοκάρει την μπάλα στο 32, ακόμα μια τελική και μια καλή ευκαιρία για τον Αστέρα Άκτορ και για τον Μπαρτόλο να διπλασιάσει και τα προσωπικά του τέρματα και της ομάδας του. Βλέπουμε να κάνει ζέσταμα ο Μπρόνσον, το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα του Αστέρα Άκτορ, ο έμπειρος κεντρικός αμυντικός. Δεν ξέρουμε αν θα κάνει κάποια αλλαγή ο Αντωνόπουλος πριν ολοκληρωθεί το ημίχρονο, στο 32ο λεπτό είμαστε, ή αν κάποιος παίκτης έχει κάνει νόημα, δεν νομίζω. Έχω την εντύπωση ότι έχουμε εδώ, θα είχαμε κανονικά κίτρινη κάρτα, καθώς ο Πουλούσιας πήρε αγκαλιά τον Μπαρτόλο για να μην τον αφήσει να βγάλει μια αντεπίθεση. Δεν δείχνει διάδοχο, χαρίζεται φιλικό το παιχνίδι, ο διαιτητής Δάουλας, ο παίκτη του πύργου. Λέγαμε λοιπόν ότι δεν ξέρω αν θα κάνει κάποια αλλαγή ο Αντωνόπουλος πριν ο Μίχρονα και δεν κάνει ζέσταμα με εντατικό ρυθμό ο Μπρόνσον. Κότσιας βγάζει μια σέντρα, απομακρύνει με κεφαλιά ο Ντάνι σε ένα σημείο που πάνε στην μπάλα και ο Μπαρτόλο και ο Κουρμπέλης. Ο Κουρμπέλης θα βρει τον Έντερ, ο Ρόθκο και πάλι για τον Έντερ, δεν συνδυάζονται σωστά. Παρ' όλα αυτά, οι φίλοι του Αστέρα Άκτορ που βρίσκονται στο γήπεδο χειροκροτούν τους παίκτες της ομάδας. Συνολικά θα λέγαμε οι κινήσεις που έγιναν όλο το καλοκαίρι έχουν δημιουργήσει ένα κλίμα αισιοδοξίας ότι επουδενή και σε καμία περίπτωση δεν θα ξαναδούμε και θα ξαναζήσουμε τα της περσινής χρονιάς. Και του παραμένει όρθιος παρότι τον πήρα καλιά την παλώση. Και του για τον Μέντες πάνω στην γραμμή θα σώσει εκεί ο Δημητρίου, πολύ μεγάλη ευκαιρία. Και το ωραίο της υπόθεσης ήταν ότι ο Κετού, παρά το γεγονός ότι παίκτης του πύργου τον είχε πάρει αγκαλιά, συνέχιζε να τρέχει και τον έριξε κάτω. Ακόμη ένα κόρνερ από αριστερά τώρα, στο 34, με τον Μπαρτόλο. Εκτελεί ο Μπαρτόλο. Μπαλαδιένει από την απέναντι πλευρά σε μεγάλη περιοχή, εκεί που είναι ο Κότσιρας. Θα δώσει στον Κετού. Κότσιρας πίσω στον Έντερ και αυτός στον Μέντες. Νέα σέντρα από τον Μπαρτόλο, πετάγεται και ο Ρικαρδίνιο. Τελικά έχουμε out corner, out δείχνει ο διαιτητής. Ο Αλεχάνδρο Μέντες και αυτός φετινό απόκτημα του Αστέρα Άκτορ, για να καλύψει το αριστερό άκρο της άμυνας. Το 35ο λεπτό, πάντα στο 1-0, με τον Γιαννίκογλου να ετοιμάζεται για την εκτέλεση. Βάλα στα πόδια του Παπαδόπουλου.

Ένα γέμισμα τώρα για τον Κετού που ξαναπήγε αριστερά. Κετού κρατά την κατοχή της μπάλας κοντά στο μάκι του κόρνερ. Τον κλείνουν δύο. Προσποιήσει του Κετού. Θα αναγκαστεί να γυρίσει πίσω την μπάλα στον Κουρμπέλη για ασφάλεια. Πήγαν δύο πάνω το όπως σας είπαμε. Στο 36. Μπαρτόλο με στην περιοχή συνδυάζεται με τον Ρόθκο. Μπαρτόλο προσπάθησε και να βγάλει τη σέντρα με το δεξί. Έχασε την ισορροπία του. Η μπάλα βγήκε απευθείας out. Λέγαμε λοιπόν για τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα του Αστέρα Άκτορ. Δεν χρειάζεται να πούμε πολλά πράγματα για τον Γιάννη Κότσιρα, ο οποίος μετά από 5 χρόνια παρουσίας στον Παναθηναϊκό επέστρεψε στην Τρίπολη και στον Αστέρα Άκτορ. Νέο κόρνερ θα κερδίσει τώρα ο Αστέρας Άκτορ.

0: Σαν ο Μπαρτόλος στην εκτέλεση. Εκτελεί ο Μπαρτόλο, δεν μπορεί να πάρει την κεφαλιά και ο Τζόρνταν Σίλβα από μακρινή άμυνα του πύργου, η μπάλα και πάλι στον Μπαρτόλο. Νέα πρόσωπα λοιπόν, όπως ο Φράνκο Ρόφκο, που θα λέγαμε είναι ιδιαίτερα δραστήριος, Αργεντίνος, ήρθε ως δανεικός από την Λανούς της Αργεντινής. Εκτός Αργεντινής έχει αγωνιστεί και στην Ρωσία. Ποιος θα βγάλει τώρα την σέντρα που μακρύνει η άμυνα του πύργου με την Σοβιέτο Σαμάρα. Επίσης
1: τη Λευκά
0: είπαμε πιο πριν.
1: Όχι, αλλά έχεις κάτι
0: για τον Τζόρνταν Σίλβα από το Μεξικό, με εμπειρία το ελληνικό πρωτάθλημα, έχοντας φορέσει για μια χρονιά τη φανέλα του Όφη. Ήρθε.
1: Φαντάσου και εκεί που πήραμε, δεν πήραμε και πολλά. Δεν έχουμε.
0: Από το Μεξικό Διεθνής, με την πρώτη εθνική του Μέξικο.
1: Τέτοια λευκούλια. Σκέψω ότι εκείνο το μεσαίο είναι εκείνες οι χοντρές συμπαλαντέζες και μετά.
0: Ο Αλεχάνδρο Μέντες, αριστερός πιστοφύλακας. Ισπανός.
1: Έχει πάρει και λευκά. Έχουμε πάρει και εμείς άλλα τέσσερα.
0: Την περσινή χρονιά έπαιξε στην Σλοβακία με την Ντουνάτσκα Στρέντα.
1: Καλά, δεν έχουμε βάλει και τόσα πολλά. Δεν έχουμε...
0: Συμμετέχοντας και στο Conference League. Έχει
1: στις 20 άνετρες, τα καρούλια.
0: Ενώ
1: θα κοντά, δεν...
0: κερδίσει φάουλ εκεί ο Κετού.
1: Ή αλλιώς πάρει φορτικό και πάρουμε...
0: Ο κ. Δάουλας δείχνει πού ακριβώς πρέπει να στηθεί η μπάλα.
1: Άμα θέλω να... Είναι εκεί, δεν είναι εκεί με τα άλλα τα... Μέσα στο κουτί που είναι εκείνο το κίτρινο που έχει 4 γκρίζες, 8 γκρίζες, 5 μέτρα καλώδια πάνω. Ναι. Πάρε τις μαύρες.
0: Κάνει και μια αλλαγή ο πύργος. Βγαίνει ο Κουλούσιας.
1: Μένες δεκάμετρες εκεί που είναι η μπαλέτα.
0: Ενώ είμαστε στο 31 το λεπτό.
1: Τις σφραγισμένες δεκάμετρες.
0: Συνέχεια στο παιχνίδι με τον Κουρμπέλι να έχει την μπάλα. Έντερ για τον Κετού, αυτός με τη μία, για τον Κότσιρα δεξιά. Κατεβάζει ο Κότσιρας και θα βρει τον Μπαρτόλο στο χώρο του κέντρου. Αλλαγή παιχνίδια τον Μπαρτόλο. Θα κατεβάσει ωραία με το στήθος ο Μέντες. Θα δώσει τον Κουρμπέλι, γέμισμα του Κουρμπέλι στο δεύτερο δοκάρι. Κότσιρας κεφαλιά, πάσα ήθελε να βρει τον Κετού. Παρενέβη ο Σαραμαντάς, έδιωξε. Τώρα Έντερ δεν μπορεί να συνδυαστεί με τον Ρικαρδίνιο. Πιέζει ο Σφανόπς όμως και κλέβει την μπάλα. Δίνει στον Κότσιρα. Κουρμπέλης. Για τον Μπαρτόλο. Ο Ρόθκο και πάλι Μπαρτόλο.

0: κύριος Κουτρομάνος, ο προπονητής του πύργου, λες τους παίκτες του να ηρεμήσουν. Και
1: από Δευτέρα,
0: θα χάσουν την κατοχή οι φιλοξενούμενοι. Μαρτόλο για τον Τετού. Κότσε τον Τζόρνταν Σίλβα. Τον Μέντες. Λάσκαρης για τον Κότσιρα. Ενώ σηκώνονται για ζέσταμα, βλέπω τον Χατζημανουήλ να κάνει ζέσταμα και τον Παπακανέλο. Αν και νομίζω οι αλλαγές αυτές θα γίνουν την επανάληψη. Μιας και σε 3 λεπτά ολοκληρώνεται το πρώτο ημίχρονο. Με τον Αστελάκτο να προηγείται στο σκορ με 1-0.

Συνέχεια στο παιχνίδι με τους φιλοξενούμενους να προσπαθούν να φάνουν απειλητικοί, που είχαν και δοκάρι, θυμίζουμε. Νωρίτερα θα κερδίσουν φάουλ. Που έκανε ο Έντερ. Έντερ και Κουρμπέλης στο χώρο της μεσαίας γραμμής σήμερα. Στην πρώτη συμμετοχή του Κουρμπέλη σε φιλική αναμέτρηση. Μετά την επιστροφή του στην Τρίπολη και στον Στεράκτορ. Μπήκαμε στο 44. Τώρα θα σφυρίξει ο κύριος Ντάουλας με κοντινή πάσα τελικά. Και τώρα ένα γέμισμα του παίκτες του πύργου, πιο ψηλά από όλους ο Μέντες απομακρύνει. Στον χώρο του κέντρου πιέζει και κλέβει ο Μπαρτόλο και θα φύγει τέτα τέτ. Ο Χουλιάν Μπαρτόλο είναι μόνος του. Εδώ στον Ρόθκο παίκτη στο έδαφος τίποτα. Νομίζω εδώ ο Ρόθκο λίγο δύσκολο να έκανε θέατρο. Έβγαινε μόνος του με τον Γιαννίκογλου. Κύριος Ντάουλας, τέλος πάντων. Είπε να συνεχιστεί το παιχνίδι. Και την μπάλα τώρα είναι στα πόδια του Σίλβα και αυτός ο Κουρμπέλη. Κουρμπέλη για τον Έντερ. Κότσιρας. Δεν στον Ρόρχο να κάνει την κίνηση στα δεξιά και του πετάει την μπάλα. Θα βγει πρώτος ο Σαραμαντάς και θα διώξει. Μισό λεπτό μέχρι να ολοκληρωθεί το 45, δεν ξέρω αν θα κρατηθεί κάποιος έξτρα χρόνος. Κλέβει ο Έντερ. Μπαρτόλο έξω από την περιοχή, έχει χώρο, θα κάνει ένα σούτ, δεν έβαλε τα... Δεν βρήκε μάλλον τα φάλτσα που θα χρειαζόταν η μπάλα για να κατευθυνθεί προς το παράθυρο της εστίας του Γιαννίκογλου. Η μπάλα απευθείας out. Και συνέχεια στο παιχνίδι με τους φιλοξενούμενους να το εκτελούν. Ραμούσπε για τον Δημητρίου. Ολοκληρώθηκε το 45 λεπτό και δεν θα έχουμε έξτρα χρόνο. Ο κύριος Ντάουλας φυρίζει για τελευταία φορά σε αυτό το πρώτο ημίχρονο. Ο Άστερας Άκτορ προηγείται από το 8ο λεπτό με τον γκολ του Χουλιάν Μπαρτόλο. Σε ένα τέταρτο περίπου θα είμαστε και πάλι κοντά σας με την περιγραφή του δεύτερου ημίχρονου.

0: Αρκαδία 938.
1: Χθες έκατσα να δω Premier
2: City United.
1: Κατιόγκο ετου Αλφιλάντε.
2: Με δουλεύεις?
1: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
2: Δεν είδα κάτι στα social.
1: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
2: Πόσταρες κάτι?
1: Εννοείται πόσταρα. Social.
3: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bets σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Αξέχαστος γάμος.
5: Παραμυθένια βάπτιση.
4: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
5: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
4: Βαλέσεις ΑΕ.
5: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
4: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
5: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
4: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
5: Βαλέσεις ΑΕ.
4: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
5: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-223247.
4: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
5: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
6: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
7: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
8: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
7: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
8: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
7: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
8: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
7: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
8: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
7: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
8: Σκέψου ελληνικά.
7: Σκέψου βιολογικά.
8: Σκέψου A-Farm.
7: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
8: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Ανογλυφάδα.
9: Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Προσωπική εξυπηρέτηση σε όλους με σκοπό την άμεση διεκπαιρέωση υποθέσεων του πολίτη αποφεύγοντας τη γραφειοκρατία. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, πληρωμές λογαριασμών, μεταβιβάσεις οχημάτων, αιτήσεις επιδομάτων, έκδοση πιστοποιητικών, αιτήσεις ΑΣΕΠ, διαδικασίες ΟΑΕΔ, ανανεώσεις διπλωμάτων. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Κύπρου 6, κάτω από τον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου Τρίπολης.
10: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
11: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, 5 καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας. Ουάου, μα τι είναι όλα αυτά. Ποιο είναι διπλά. Αυτά θα έχουν μια περιουσία.
10: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου. Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο. Φάτε ελεύθερα.
11: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710-23-40-50.
10: Θέλετε κάτι άλλο.
12: Ο Σύλλογος Φιλοπροόδων ΑΣΕΑΣ σας προσκαλεί για 45η χρονιά στην ετήσια γιορτή της Πατάτας, την 5η 13 Αυγούστου, στον προαύλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου ΑΣΕΑΣ. Ελάτε να διασκεδάσουμε με τους Νάνση Σαραβάκου και Γιώργο Αγγελόπουλο στο Δημοτικό Τραγούδι.

0: στο λαϊκό τραγούδι «Η Βίκη Μαριόλ».
1: Για τη ζωή μου βγήκες, πες μ' αλήθεια τώρα εμένα βρήκες.
0: Και στο κλαρίνο ο μοναδικός Γιάννης Γκορίτσας. Σερβίρονται καλοψημένη γουρνοπούλα και παγωμένες μπύρες. Και όπως πάντα, η εξακουστή πατάτα από ντόπιους παραγωγούς της ΑΣΕΑΣ προσφέρεται δωρεάν. Σας περιμένουμε την 5η 13 Αυγούστου να διασκεδάσουμε μαζί στην ετήσια γιορτή της πατάτας στην ΑΣΕΑ.
2: Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
0: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
3: Να μην τρως τίποτα.
4: Δεν το βλέπω να στριγώνω εδώ μέσα. Έλες ψητώ με πατατάκια.
3: Αφού δεν πεινάω. Να σου ψήσει ένα ψαράκι.
4: Δεν πεινάω. Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζορίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
3: Μα έχει μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
4: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
3: Δεν πεινάω.
4: Δεν θα βρω για να έχει για μένα, για τον πατερούλι.
3: Δεν πεινάω. Άμα δεν πας εσύ, δεν θα φάω ούτε εγώ.
4: Ούτε εγώ θα φάω. Και τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά.
3: Πάμε στο Θόδωρο.
4: Να πάτε.
5: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 2213 και 2210 14.
6: Εφτάσε!
7: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
8: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
7: Αυτόν πάρε.
8: Γιατί?
7: Γιατί είναι πιο κοντά.
8: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
7: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του, όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
8: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
7: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710 300 300, χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
8: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
9: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
0: Τώρα και στην Τρίπολη. Euro Repair Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.

Ξεκίνησε φίλες και φίλοι το δεύτερο ημίχρονο στην αναμέτρηση του Αστέρα Άκτορ με τον Πύργο. Για όσους συντονιστήκατε τώρα στην απευθεία ραδιοφωνική μετάδοση του Αρκαδία 1-38, Αστέρας Άκτορ προηγείται με 1-0 με σκόρε μέχρι στιγμής της αναμέτρησης τον Χουλιάν Μπαρτόλο στο 8ο λεπτό. Ο Αστέρας Άκτορ σαφώς καλύτερος σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Τρεις αλλαγές από τον Γιώργο Αντωνόπουλο στο ξεκίνημα της επανάληψης. Άλλαξε ο τερματοφύλακας. Ο Βασίλης Χατζημανουήλ πήρε τη θέση του Νίκου Παπαδόπουλου. Ο Γιάννης Μπουζούκης στη θέση του Δημήτρη Κουρμπέλη. Και ο Αντώνης Παπακανέλος τη θέση του Ορόθκο. Τρεις αλλαγές λοιπόν στο ξεκίνημα της επανάληψης για τον Αστέρα Άκτορ. Συνεχίζουν οι Κότσιρας, ο οποίος πήρε και το περιγραφείο του αρχηγού, Σίλβα, Μέντες, Λάσκαρης και του Έντερ, Μπαρτόλο και Ρικαρντίνιο. Ο Αστέρας Άκτορ που αύριο θα αντιμετωπίσει την Β' ομάδα σε φιλικό και κλεισμένο των θυρών και την ερχόμενη Τετάρτη διεθνές φιλικό εδώ στο Θόδωρος Κολοκοτρώνης τον Αστέρα Άκτορ να αντιμετωπίζει την ΑΕΚ Λάρνακας. Ένα φάουλ τώρα μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής από δεξιά, όπως επιτίθεται ο Αστέρας Άκτορ με τον Χουλιάν Μπαρτόλο. Να γεμίζει προς την μεγάλη περιοχή. Προσπάθησε εκεί να πάρει την κεφαλιά ο Ρικαρντίνιο. Δεν έχει τελειώσει η φάση. Διαμαρτύρεται για πέναλτι σε ένα γύρισμα εκεί του Παπακανέλου ή του Αστέρα Άκτορ, αλλά και φίλοι που βρίσκονται στη θύρα 2 πίσω ακριβώς από την αιστεία του Τσεκούρα, του goalkeeper του Πύργου στο δεύτερο ημίχρονο. Διαμαρτύρηθηκαν έντονα για πέναλτι. Ο Ντάουλας είπε να συνεχίσει το παιχνίδι. Στη διάθεση του Γιώργου Αντωνόπουλου ακόμα βρίσκονται και είναι και πολλοί παίκτες που κάνουν ζέσταμα. Νομίζω γύρω στο 60 εκεί θα έχουμε ισορρεμένες αλλαγές. Η Μπρόνσον, Χρυσόπουλος, Τερεζίου, Καράβαλης, Καλτσάς, Πέρεθ, Ζόγκου, Ριέρα, Γκιτέρσος, Γκέζος, Τσίκο, ο γραμμένος και ο τρίτος τερματοφύλακας, ο Θεόφιλος Κακαδιάρης. Συνέχεια στο παιχνίδι. Με τους φιλοξενούμενους από την μπάλα με τον Σαραμαντά και ο κύριος Κουτρουμάνος έχει σηκώσει όλους τους αναπληρωματικούς που έχει στη διάθεσή του για να κάνουν ζέσταμα. Πύργος που θα βρει τον Αστέρα Β' Άκτορ το πρωτάθλημα της Super League 2. Η κλήρωση του πρωταθλήματος του δεύτερου τη τάξη πρωταθλήματος στην Ελλάδα, όπως ανακοινώθηκε σήμερα από την διοργανώτρια αρχή, θα διεξαχθεί στην Γλυφάδα την Παρασκευή 28 Αυγούστου. Κότσιρας πιέζει για να ανακτήσει την κατοχή. Το πλαγιόν τελικά είναι κάτω από το χώρο του κέντρου για τον Πύργο. Με τον αριστερό το πιστοφύλακα και αρχηγό της ομάδας, το Σαραμαντά, να εκτελεί. Η μπάλα θα περάσει από τον Μπουζούκη. Τάκλιν του Κότσιρα από μάχη της μπάλας σε πλάγιο out. Για το φιλικό μάλλον της Τετάρτης με την ΑΕΚ Λάρνακας θα ξεκινήσει στις 7.30 εδώ στο Θόδωρος Κολοκοτρώνης. Όπως ανακοίνωσε η ΠΑΕ Αστέρας Άκτορ, η γενική είσοδος θα τιμάται
στα 5 ευρώ. Και βέβαια συνεχίζεται και η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας. Φέτος, να θυμίσουμε, δεν θα διατεθούν εισιτήρια διαρκείας στην θύρα 1 λόγω αναμενόμενων εργασιών για ένα ζήτημα που απασχολεί μια εικοσαετία, θα πούμε, όσα χρόνια βρίσκεται και ο Αστάς Ακτορ στην κορυφαία κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, τους φιλάθλους και όχι μόνο, σκέπαστρο στη θύρα 1. Παπακανέλος, ωραίες προσποιήσεις, αποφύγει τρεις αντιπάλους, θα βρεθεί στο έδαφος. Καθαρά, λέει ο διαιτητής, χωρίς να υποδείξει κάποιο φάουλ. Και οι Πυριώτες τώρα, φάουλ δείχνει ο Ντάουλας, όχι στον Κότσιρα που πήγε στην μπάλα νωρίτερα, γυρίζει τη φάση λίγο πίσω, καταλογίζει φάουλ στον Μέντες. Στο χώρο της μέσας γραμμής εκτελέστηκε για τους φιλοξενούμενους στο πλάι, το φάουλ, συγγνώμη. Σαραμαντάς και πάλι από αριστερά, θα τροφοδοτήσει συμπαίκτη του. Μπουζούκης παραχωρεί κόρνερ, το δεύτερο κόρνερ για τον Πύργο στο σημερινό παιχνίδι. Είχε κερδίσει ένα και στο ξεκίνημα του αγώνα. Η ομάδα του Πύργου που είχε δοκάρει στο πρώτο ημίχρονο. Το 53 βρισκόμαστε.

Δώσε το OK για να εκτελέσει ο Ντάουλας. Εκτελείται στο πρώτο δοκάρι. Θα απομακρύνει ο πισωχωρημένος Ρικαρδίνιο. Λέμε τον Παπακανέλο να είναι στη θέση αριστερού εξτρέμ. Μετά την είσοδό του στο ξεκίνημα της επανάληψης. Να νικώσει από τον Ολυμπιακό. Ο Παπακανέλος που ήταν, είχε γράψει συμμετοχές και με την πρώτη ομάδα του Ολυμπιακού και βέβαια ήταν μέλος του ρόστερ της ομάδας που κατέκτησε το Youth League πριν από 2 χρόνια. Συνεχίζει φέτος, πέρσι τον είδαμε στον Ανατολικό, φέτος στο Ασαράκτο και στην Τρίπολη και τούτο να περνάει το χώρο του κέντρου από δεξιά. Γυρίζει πίσω στον Μπουζούκι. Μπουζούκι στον Έντερ. Μέντες για τον Παπακανέλο. Έντερ, Μπουζούκης, Παπακανέλος, θα παίξει τον αδείο. Δεν μπορούν να συνδυαστούν οι παίκτες στο Αστεράκτο, κλέβουν του πύργου. Οι οποίοι προσπαθούν να φύγουν και στην κόντρα. Εκεί βρίσκεται όμως ο Κότσιρας με την εμπειρία του. Μπαίνει στην πορεία της μπάλας. Στη συνέχεια ο Κετού θα πάρει το φάουλ.

Εκτελέστηκε με τον Μπουζούκ να αλλάζει παιχνίδι στα αριστερά για τον Παπακανέλο. Θα πάρει το φάουλο του Παπακανέλος, ο οποίος άνοιξε με ωραίο τρόπο την μπάλα μπροστά. Τον έριξε ο αντιπαλός στο έδαφος. Εκτελέστηκε γρήγορα το φάουλ έντερ για τον Μπαρτόλο. Μπαρτόλο σε λίγα τετραγωνικά προσπάθησε να αποφύγει τρεις παίκτες. Μπάλα γύρισε τον τερματοφύλακα του πύργου, ο οποίος απομάκρυνε με τα πόδια σε ένα σημείο στο χώρο του κέντρου που είναι ο Έντερ. Αυτός θα αλλάξει ένα παιχνίδι στα δεξιά για τον Κότσιρα. Θα κατεβάσει αυτός με ωραίο τρόπο και θα βρει τον Κετού. Κετού με στην περιοχή από πλάγια θέση. Θέλει να βρει τον Ρικαρδίνιο. Παρανευλήθηκαν και οι αμυντικοί του πύργου και απομακρύνεται η μπάλα. Με τον Έντερ να πιέζει και τον Παπακανέλο να ανακρά την κατοχή στο 57ο λεπτό, πάντα στο 1-0. Μπαρτόλο τώρα που έχει μείνει στα δεξιά, τριφογυρίζει, θα δώσει τον Κότσιρα. Κότσιρας πιο πίσω στον Έντερ. Αυτός θα κάνει ένα κοινό λάθος, θα χάσει την κατοχή. Θα προσπαθήσει να το διορθώσει, θα παραχωρήσει το πλάγιο out.

με τον Δημητρίου να γυρίζει στον Ραμούσφερ. Μέντες πρώτο στην πορεία της μπάλας, έρχεται και ο Παπακαλέλος να βοηθήσει την αμυντική προσπάθεια του συμπαίκτη για να γυρίσει πιο πίσω στον Τζόρνταν Σίλβα. Μπουζούκης στον Χατζημανουήλ, αυτός με τα πόδια θα απομακρύνει την μπάλα σε πλάγιο out, ευρωπίεσε πολύ ο πύργος.

Σαραμαντάς. Βάζει την κόντρα ο Κετού. Μπάλα στα μισόν τραυματοφύλακα του πύργου. Θα κλέψει εκεί ωραία ο Έντερ Κετού για τον Μπαρτόλο. Μπαρτόλο μέσα στην περιοχή. Αντί να πλασάρει. Προσπάθησε να αποφύγει δύο αμυντικούς με τρίπλες. Η μπάλα βγήκε απευθείας, πήγε μάλλον απευθείας στην αγκαλιά του goalkeeper τον φιλοξενούμενο με τον Αστεράκο να έχει πάλι την κατοχή με τον Κότσιρα. Μπουζούκης για τον Μπαρτόλο. Έχουμε αναφέρει ότι και η θερμοκρασία είναι αρκετά υψηλή, αν σκεφτούμε ότι η ώρα είναι 9 και 20 και μιλάμε για Τρίπολη βέβαια. Κουζούκης για τον Έντερ. Ενώ είμαστε στο 59-0. Μπαρτόλο. Για τον Κετσού. Έξω από τη μεγάλη περιοχή του πύργου. Κότσιρας και πάλι στον Μπαρτόλο. Κάθεται τον Μπαρτόλο για Ρικαρδίνιο. Έδιωξε η άμυνα του πύργου. Κλέβει όμως εκεί και πάλι ο Έντερ. Ρικαρδίνιο. Μετά τις κόντρες μπαλαστάει στο Μέντες. Σου του Μέντες. Να η πρώτη αξιόλογη στιγμή. Σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Μετά την ατομική προσπάθεια του Ρικαρδίνιο, η μπάλα κόντρα έφτασε στο Μέντες, ο οποίος δεν το πολύ σκέφτηκε. Με τη μία έπιασε ένα σούτ, την μπάλα πέρασε λίγο έξω από το αριστερό δοκάρι της εστίας του Τσεκούρα, του τερματοφύλακα του πύργου. Ενώ συνεχίζουν το ζέσταμά τους. Η υπόλοιπη αναπνευματική του Αστεράκτορ.

και έχουμε μια μικρή διακοπή γιατί έχει μπει το ιατρικό επιτελείο του πύργου να δώσει πρώτη βοήθεια σε έναν τραυματία παίκτη που δεν έχει κάτι το σοβαρό. Γνωσίζονται και οι παίκτες, είπαμε αρκετά ζεστή η ατμόσφαιρα.

Στον Θόδωρο Κολοκοτρώνης, έχουμε συμπληρώσει μια ώρα αγώνα. Τώρα θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι της Οκούρας.

θέλω να στο ελεύθερο, μπάλα περνάει τη μέσα γραμμή. Τι κατεβάζουμε εδώ, κοντρόλο κότσιρας. Θα κλέψει εκεί ωραία ο Μπουζούκης στο χώρο του κέντρου. Θα δώσω Μπαρτόλο, κάνει κίνηση δεξιά ο Κετού, δεν τον έχει δει. Μπαρτόλο, καθυστέρησε εδώ. Φαίνεται και λίγο κουρασμένος. Μπαρτόλο, που θυμίζουμε, έχασε κάποιες μέρες προετοιμασία στην Ολλανδία. Και λογικό είναι βέβαια και στο σημείο που βρίσκονται οι ομάδες μετά από σκληρό πρόγραμμα προπόνησης να βγάζουν έτσι. Κανείς δεν είναι έτοιμος στο 100%. Με τον Τζόρνταν Σίλβα τώρα να έχει την μπάλα στο 64 λεπτό, πάντα στο 1-0. Μπαρτόλο για τον Μπουζούκι. Το σαβίδι τον Παπακανέλο από αριστερά. Ο Παπακανέλος φύγει εύκολα από τον Φοφανά, θα δώσει και πάλι στον Μπαρτόλο και πάλι Παπακανέλος που ήρθε στον άξονα. Πιο δεξιά για τον Κετού. Ετού και πάλι για τον Παπακανέλο μέσα στην περιοχή θα πάρει το κόρνερ. Ακόμα ένα κόρνερ. Με τον Κούλιαν Μπαρτόλο στην εκτέλεση. Εκτελεί ο Μπαρτόλο στο πρώτο δοκάρι, ενστικτοδός από μακρύ με τις γροθιές του Τσεκούρα. Την μπάλα φτάνει στον Κότσιρα, θα δώσει και πάλι στον Μπαρτόλο. Νέα σέντρα του Μπαρτόλο, που μακρύνει με κεφαλιά η μπάλα. Ο Μπουζούκης γεμίζει με το κεφάλι. Μπάλα θα φτάσει και πάλι στον Μπαρτόλο. Ο Παπακανέλος μέσα στην περιοχή σε πλάγια θέση. Δεν μπορεί ούτε να σουτάρει, ούτε να βγάλει τη σέντρα, βγάζει πιο έξω στον Μπαρτόλο και αυτό στον Έντερ. Έντερ για τον Παπακανέλο. Με το αριστερό θέλησε να βρει τον Κετού. Δυνατή παλιά του πέρασε απευθείας out. Στο 64. Τελέσει και το out από τους φιλοξενούμενους. Αλλά η κατοχή και πάλι σε παίκτες των γηπεδούχων. Με τον Σίλβα να αφήνει στο Λάσκαρη.

θα κλέψουν οι παίκτες του πύργου. Οι οποίοι προσπαθούν να βγουν τέτα τέτ και μια κάθετη πονηρή παλιά. Βγήκε ο Χατζημανουήλ, έκανε την έξοδο και μπλόκαρε την μπάλα.

Μέντες για τον Παπακανέλο. Νομίζω δεν θα αργήσει ο Αντωνόπουλος να αλλάξει τους υπόλοιπους παίκτες. 8 είναι αυτοί που κάνουν προθέρμανση. 8 είναι και αυτοί που συνεχίζουν από το πρώτο ημίχρονο. Για τον Αστέρα Άκτορη, Κότσιρα, Σίλβα, Μέντες, Λάσκαρης, Κετού, Έντερ, Μπαρτόλο και Ρικαρδίνιο. Στο 66 ο Έντερ μονομαχεί στο χώρο του κέντρου Μπουζούκης, παίρνει μια κεφαλιά. Ρικαρδίνιο κατεβάζει την μπάλα. Έχει στήριγμα στα αριστερά του τον Παπακανέλο, κοντά στο μέχρι του κόρνερ αυτός, από αριστερά θα πάρει το πλάγιο. Όχι, τελικά ο κύριος Λάουλας δείχνει ότι η μπάλα χτύπησε στο πόδι του Παπακανέλου πριν βγει εκτός αγωνιστικού χώρου, οπότε το πλάγιο για τον Πύργο. Με τους φιλοξενούμενους να έχουν δείξει κάποια καλά στοιχεία, μη τι άλλο, στο σημερινό παιχνίδι. Προετοιμάζονται και αυτοί για την συμμετοχή τους στο πρωτάθλημα της Super League 2. Φιλοξενούμε μάλιστα έχουν κερδίσει και ένα φάουλ λίγο κάτω από την μεσαία γραμμή.

Ο Πύργος κυκλοφορεί την μπάλα. Τώρα προσπαθεί να φανεί απειλητικός από δεξιά. Από την περιοχή θα γίνει ένα σουτ, θα βάλει την κόντρα και ο Σίλβα. Μέντες, αντίπαλος του Παπακανέλος, αντίπαλος με τον Φοφανά, γίνεται το λάθος, κλέβουν οι του Πύργου. Έξω από την μεγάλη περιοχή του Χατζεμανουήλ. Γίνει το λάθος όμως. Και ο goalkeeper του Αστέρα Άκτορ θα δώσει στον Κότσιρα. Και αυτό στον Έντερ και τώρα Μπουζούκης. Για τον Μέντες. Θα αποφύγει με ωραίο τρόπο τον Φοφανά. Μέντες για τον Ρικαρδίνιο, ο οποίος θα δεχθεί ένα δυνατό μαρκάρισμα, να και η κίτρινη κάρτα. Σε παίκτη του Πύργου, πολύ δυνατό το μαρκάρισμα στον σέντερφορ του Αστεράκτο.

0: Και ο Χουλιάν Μπαρτόλο πηγαίνει για την εκτέλεση. Προωθήθηκε και ο Λάσκαρης και ο Σίλβα. Ενώ υπάρχει και έτσι και μια έντονη λογομαχία του Κότσιρα. Ο αρχηγός διαμαρτύρεται για το προηγούμενο δυνατό μαρκάρισμα πάνω στο συμπαίκτη του. Το 70. Περιμένουμε λοιπόν την εκτέλεση φάουλ από τον Χουλιάν Μπαρτόλο. Αφού ηρεμήσουν τα πνεύματα με τις υποδείξεις του κυρίου Ντάουλα. Τώρα θα... Νομίζω ότι ο παίκτης του Πανηλιακού, του Πύργου μάλλον, που έκανε το φάουλ, τώρα μου είπε τον έβγαλε έξω ο προπονητής του. Τώρα θα συνεχίσει το παιχνίδι με τον Μπαρτόλο να εκτελεί μια γυριστή κεφαλιά που δοκίμασε να πάρει και ο Ρικαρδίνιο. Η μπάλα πήρε περίεργα φάλτσα. Έφτασε στον Κετού, ο οποίος πήρε το πλάγιο out. Μπουζούκης. Τώρα Μούσπο που ακούει και τα γαλλικά από την κερκίδα για την προηγούμενη φάση. Και τούτο τώρα μέσα στην περιοχή. Θα δώσει τον Ρικαρδίνιο. Αφήνει αυτό για τον Μπαρτόλο. Σουτ του Μπαρτόλο με το όχι καλό του πόδι. Το δεξί. Στέλνει την μπάλα να περάσει πολύ πάνω από το οριζόντιο δοκάρι της εστίας του Τσακούρα. Στο 72. Ηρέμησαν τα πνεύματα στην κερκίδα. Το 1-0 παραμένει έτσι όπως έχει διαμορφωθεί από το 8 λεπτό με τον γκολ του Μπαρτόλο. Να αναφέρουμε ότι στη θύρα 4 είναι και 5 φύλαθλοι του πύργου. Έχουν κρεμάσει και ένα πάνω. Τσακούρας, τροματοφύλακας του πύργου. Βγάζει την μπάλα από την μεγάλη του περιοχή. Πιέζει και ο Μπουζούκης. Πρώτη αλλαγή, πρώτος παίκτης μάλλον που πηγαίνει στον τέταρτο τον κύριο Γεωργόπουλο είναι ο Γκέζος. Θα γίνουν κλιματικά προφανώς οι αλλαγές. Δεν υπάρχει και πινακίδα, είναι ο Κάλμιν Κετού αυτός που αποχωρεί. Στο 73 λοιπόν η αλλαγή με τον Γκέζο να παίρνει τη θέση του Κετού. Περιμένουν και άλλοι παίκτες αναπληρωματικοί του Αστέρα τον ολοκληρώσει το ζεχαμά τους. Καλτσάς, Μπρόσον, Χρυσόπουλος. Περιμένουμε, λογικά όπως σας είπα και νωρίτερα, θα γίνουν τμηματικά οι υπόλοιπες αλλαγές. Με τον Αστεράκο τώρα να έχει κερδίσει ένα πλάγιο που το εκτελεί ο Κότσιρας για τον Έντερ. Λάσκαρης πίσω στον Χάτζε Μανουήλ. Με τα πόδια αυτός σημαδεύει τον Ρικαρδίνιο στον χώρο της μεσαίας γραμμής. Εμείς με αλλαγές έγιναν τρεις στο ημίχρονο, μπήκαν ο Παπακανέλος, ο Μπουζούκης και ο Χατζημανουήλ.
1: Καλά, αυτό θα τελειώσει.
0: Ρικαρδίνιο για τον Μπαρτόλο. Μπαρτόλο μέσα στην περιοχή ένα σούτ. Και πάλι μπάλα, πολύ πάνω από το οριζόντιο δοκάρι της αστείας του Τσακούρα. Τα βάζει και με τον εαυτό του Μπαρτόλο για αυτή τη δεύτερη συνεχόμενη. Για αυτό το δεύτερο συνεχόμενο κακό σουτ.

Και συνέχεια στο παιχνίδι μας, με τον Έντερ να χάνει στο χώρο του κέντρου. Μέντες θα πάρει με όλο τρόπο από τον Φοφάνα. Είχαμε στο 76 και τώρα ο Νεσολθώτας Γκέζος από δεξιά. Θέλει να αποφύγει 3, λίγο δύσκολο αυτό που δοκίμασα να κάνει. Χάνει την μπάλα. Η οποία είναι στα πόδια του goalkeeper των φιλοξενούμενων, του Τσακούρα. Στην μεσαία γραμμή. Σε λίγο θα γίνουν οι αλλαγές από τον Αντωνόπουλο. Θα μπουν οι υπόλοιποι. Θα έκαναν ζέσταμα. Σίλβα Μέντες, Λάσκαρης, Έντερ, Μπαρτόλο και Ρικαρντίνιο που ξεκίνησαν το παιχνίδι. Εκτός αποστολής ο Μακέντα, ο οποίος ακολουθεί το πρόγραμμα αποκατάστασης λόγω μιας λάσης που αποκόμισε κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας. Μπαρτόλο συνδυάζει τώρα με τον Κότσιρα, αυτός θα δώσει τον Μπουζούκι και πάλι για τον Κότσιρα, σέντρα του Κότσιρα στο σημείο του πέναλτι, θα κλειστήσει εκεί ο Ρικαρντίνιο, μπάλα θα περάσει από τον Μέντες, θα είναι τελικά στον Παπακανέλο. Μπουζούκης, Μπαρτόλο, αφήνει ωραία ο Παπακανέλος για τον Μέντες, σέντρα του Μέντες, στο δεύτερο δοκάρι θα περάσει μπάλα, θα φτάσει τον Κότσιρα από δεξιά. Αυτός για τον Μπαρτόλο. Νέο σου του Μπαρτόλο, αυτό ήταν πολύ καλύτερη μπάλα, λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Τσεκούρα. Μεγάλη ευκαιρία για να γίνει το 2-0 εδώ. Καλύτερες προϋποθέσεις και καλύτερο το σουτ του Χουλιάν Μπαρτόλο. Με την μπάλα όμως να περνά, όπως είπαμε, λίγο έξω από το οριζόντιο δοκάρι. Έχουμε και λέμε λοιπόν Ριέρα, τη σειρά που τους βλέπω να κατευθύνεται προς το τέταρτο, Τσίκο, Καλτσάς,

Ο Πέρεθ, ο Μπρόνσον, ο Χλαραγίες Αγγλίνων, ο Χρυσόπουλος, μαζί και ο Χερόνιμο Μπαράλες, ο team manager πλέον του Αστεράκτορ. Και ο Γκυτέρσος. Λογικά στην πρώτη διακοπή θα μπουν.

με τον Αστεράκορν κερδίζει τώρα το play-out και τώρα είναι ώρα των αλλαγών, όπως είπαμε. Στο 80 θα γίνουν οι 8 μαζεμένες αλλαγές για τον Αστέρα Άκτορ. Μια μικρή διακοπή να μαζέψουμε τις αλλαγές και θα επιστρέψουμε.

Στο 80 λοιπόν έγιναν οι υπόλοιπες αλλαγές. Για να δούμε τώρα τον Γκιτέρσο, προσπαθεί να ξεμαρκαριστεί μες στην περιοχή. Θα κοντραριστεί η μπάλα και θα περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου. Καλτσάς πήρε τη θέση του Κότσιρα και το περιβραχιόνιο ο Καλτσάς σε νέο ρόλο, θυμίζουμε φέτος, ως αριστερός. Ως δεξιός, συγγνώμη, ο πιστοφύλακας. Κεντρικό αμυντικό δίδυμο για αυτό το τελευταίο δεκάλεπτο, Χρυσόπουλος και Μπρόνσον. Ο Τσίκο πήγε στα χαφ. Ο Ριέρα στη δεξιά πλευρά της επίθεσης. Ο Γκέζος ήρθε στα χαφ. Και ο Παπακανέλος στο αριστερό. Καλτσά στην ασίστ και έχουμε το 2-0 από τον Πέρεθ. Ο Νέις Ελθόντας, παίκτης του Αστέρα Άκτορ, δέχθηκε την ωραία μπαλιά μέσα στην μεγάλη περιοχή. Δεν άφησε περιθώριο αντίδρασης στον Τσεκούρα. Γίνεται έτσι το 2-0. Μια μικρή διακοπή και επιστρέφουμε.

0: Στο 82 λοιπόν το 2-0 με τον Πέρεθ. Πρώτο γκολ του.
1: Είναι το καλό
0: σε παιχνίδι με την φανέλα του Αστέρα. Άκτορ. Παρά τις μαζεμένες 7 αλλαγές στο Καναδολόπουλο, στην πρώτη φάση στην ουσία μετά τις αλλαγές είχαμε αυτόν τον ωραίο συνδυασμό. Με τελικό αποδέκτη της μπάλας τον Πέρεθ, τον σκόρερ τον Πέρεθ να πλασάρει εύστοχα τον Τσακούρα και να διαμορφώνει το 2-0. Μπουζούκης για τον Καλτσά. Μπάλα θα είναι και πάλι στον Μπουζούκη. Καλτσάς για τον Ριέρα. Θα βρει ωραία τον Καλτσά, είναι για αυτός ο μισό κοντρόλ και κοντά στο σημαίνει την κόρνα από δεξιά. Η κατοχή για τους φιλοξενούμενους, 84 λεπτό Μπρόσον θα απομακρύνει. Κανέλος. Τέλες, έξω από την περιοχή θα μπορούσε να σου στάρει ένα οικουμένος. Προτίμησε όμως την ασφάλεια του Τσίκο, αυτός τον Μπρόσον και τώρα Καλτσάς. Τσίκο που έχασε, που είναι από πέρσι στην ομάδα, θυμίζουμε, έχασε μεγάλο μέρος της χρονιάς. Λόγω τραυματισμού επιστρέφει φέτος στο ρόστερ. Ο Αντωνόπουλος συνεχίζει να ζητάει πρες και πίεση ψηλά από τις παίκτες του. Ο Γκέντες τώρα θα πάρει το φάουλ στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Το εκτελεί ο Τσίκο για τον Παπακανέλο. Ο Παπακανέλος για τον Πέρεθ. Πως θέλησε να βρει τον Ριέρα και όχι με την παλιά το πως χρειαζόταν. Κλέβουν οι του πύργου. Σε λίγο συμπληρώνουμε 85 λεπτά. 2-0. Ο Αστέρας Άκρο προηγείται του πύργου. Μαρκόλος στο 8 και Πέρεθ στο 82. Οι δύο σκόρερ. Καλτσάς κόβει ωραία με το στήθος, μια προσπάθεια αλλαγής παιχνιδιού των φιλοξενούμενων Μπρόνσον. Και αυτός αναμένεται να βοηθήσει πάρα πολύ με την εμπειρία του. Μπορεί να αγωνιζόταν στην Κύπρο, αλλά η καριέρα του Ελλάδα με τον Ατρόμητο τον κάνει γνώστη, τον καθιστά γνώστη της ελληνικής πραγματικότητας. Ο σκόρερ του Αστέρα Άκτορ Πέρεθ τώρα από αριστερά και να αποφύγει δύο παίκτες του πύργου, θα βρεθεί στο έδαφος. Νομίζω σωστά ο διαιτητής Ντάουλας. Λέει να συνεχίσει το παιχνίδι, έρχεται ο Γκέζος όμως εκεί. Ριέρα, ωραία παλιά για τον Πέρεθ. Πέρεθ, πλασάρι και έχουμε αυτόν τον γκολ. Όχι, είναι offside, ως μη γεννόμενο το αυτόν γκολ. Παίκτης του πύργου με προβολή έστειλε την μπάλα στα δίκτυα της ομάδας του, αλλά είχε σηκωθεί η σημαία του κυρίου Μαύρο Κορδόπουλου, του δεύτερου διαιτητή της αναμέτρησης, με την οποία υπέδειξε σε θέση offside τον Πέρεθ. Τον παίκτη από τον οποίο ξεκίνησε η φάση. Οπότε ως μη γεννόμενο το 3-0. Έχουμε φτάσει στο 87ο λεπτό της αναμέτρησης. Με τους φιλοξενούμενους τώρα να αλλάζουν την μπάλα σε την περιοχή του Τσακούρα. Από τους παίκτες που είχε στη διάθεσή του ο Γιώργος Αντωνόπουλος δεν αγωνίστηκαν σήμερα οι Τερεζίου, Καράδαλης, Ζόγκου, Γραμμένος και Κακαδιάρης. Θυμίζουμε υπάρχει και αύριο φιλικό της πρώτης ομάδας με την δεύτερη ομάδα και κλεισμένο των θυρών και η πρόβα τζενεράλε εν ώψη του αγώνα κυπέλου με τον Λεβαδιακό που θα γίνει την Τρίτη 18 Αυγούστου 5 και 4 στο κήπεδο της Λιβαδιάς. Πρόβα τζενερά λοιπόν την ερχόμενη Τετάρτη 12 Αυγούστου εδώ στο Θόδωρος Κολοκοτρώνης με αντίπαλο την ΑΕΚ Λάρνακας. Το τελευταίο φιλικό πριν την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεων

του Αστεράκτορ για την φετινή χρονιά και πρώτο παιχνίδι θυμίζουμε στη Λίγκα. Κυριακή 23 Αυγούστου, 9.30 το βράδυ, στο γήπεδο του Αχρινίου κόντρα στον Πανετολικό, και τη δεύτερη αγωνιστική στις 29-30 Αυγούστου. Περιμένουμε τον ορισμό από την οργανώτερη αρχή. Πρώτο εντός έδρας παιχνίδι για τη φετινή στοίχημα Super League κόντρα στον Ολυμπιακό, στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης.

Μπάλα, έχει βγει out ο Τσεκούρας ενώ μπήκαμε στο 89, χωρίς να βιάζεται ιδιαίτερα. Λέει στους συμπαίκτες του να ανέβουν, για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Τσεκούρας στο βολέ. Ο Φανά στέλνει την μπάλα στον Τσίκο. Γκέζος πίσω. Γκέζος που ήρθε στη θέση αριστερού πίσω φύλακα τώρα. Μάλλον ένα αλλάζει, δοκιμάζει και ένα 3-5-2 ο Αντωνόπουλος. Χατζη Μανουήλ για τον Τσίκο, αυτό στον Πέρες, το σκόρ του 2-0, ωραία προσπίση Πέρες στο χώρο του κέντρου. Θα δώσει στον Ριέρα, στον άξονα ο Ισπανός. Ανοίγει για τον Παπακανέλο, μπαίνει μέσα στη μεγάλη περιοχή από αριστερά. Παπακανέλος προσποιήσεις, θα αφήσει τελικά για τον Πέρες. Πλασέ του Πέρες, η μπάλα θα περάσει εκτός εστίας. Ωραίο συνδυασμός εδώ, ωραία κυκλοφορία της μπάλας και γρήγορη μετάβαση. Την μεγάλη περιοχή του πύργου. Η τελική προσπάθεια όμως του Πέρες έστειλε την μπάλα να περάσει πάνω από το δοκάρι του Τσεκούρα, ο οποίος δίνει συνέχεια στο παιχνίδι με το ελεύθερο. Σε 15 δευτερόλεπτα ολοκληρώνονται τα 90, δεν ξέρω αν θα κρατήσει έξτρα χρόνο ο διαιτητής Ντάουλας. Τσεκούρα τώρα που έχει βγει έξω από την μεγάλη του περιοχή. Ολοκληρώθηκε το 90 λεπτό, έξτρα χρόνο παίζουμε. Δεν ξέρουμε πόσο θα κρατήσει ο διαιτητής. Βλέπω και τους παίκτες του πύργου να μην, έτσι, που έχουν στην κάτω την μπάλα, να μην βιάζονται ιδιαίτερα να κάνουν κάποια εξαιρετική προσπάθεια, κυκλοφορούν την μπάλα. Και πάλι ο Τσεκούρας. Για να συνοψίσουμε, σαφώς καλύτερος ο Αστέρας Άκτορ. Τον Αντωνόπουλο να δίνει χρόνο συμμετοχής σε 22 ποδοσφαιριστές. Επικρατεί του πύργου με 2-0. Ο Μπαρτόλο στο 8 λεπτό άνοιξε το σκορ. Όταν μετά από ασίστ του Ρικαρδίνιο σούταρε μέσα από την περιοχή, απέκρουσε ενστικτοδός ο Γιαννίκογλου. Ο γκολκίπερ του πύργου στο πρώτο ημίχρονο. Στην επαναφορά ο Αργεντίνος έστωξε την μπάλα στα δίκτυα με σούτ για να κάνει το 1-0. Ο πύργος που είχε να δοκάρει στο πρώτο 45 λεπτό, στο δεύτερο ημίχρονο θα λέγαμε δεν έχει κάνει καμία τελική φιλοξενούμενη ομάδα. 2-0 φιλική νίκη για τον Αστέρα Άκτορ. Εδώ βρισκόμαστε στις καθυστερήσεις. Αύριο Αστέρας Άκτορ, Αστέρας Β' Άκτορ και την Τετάρτη θυμίζουμε το διεθνές φιλικό του Αστέρα Άκτορ με την ΑΕΚ Λάρνακα στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης στις 7:30. Τελευταία δευτερόλεπτα στο παιχνίδι, ο Ντάουλας έχει βάλει τη φίδια στο στρώμα, περιμένει να δει αν θα δοκιμάσει κάποια τελική ο Αστέρας Άκτορ, ο οποίος κέρδισε ένα πλάγιο, ο προθυμένος Μπρόνσον από δεξιά. Το εκτελεί ο Καλτσάς έξω από την μεγάλη περιοχή. Καλτσάς για τον Πέρεθ. Πέρεθ για τον... Όχι, κρατάει την μπάλα τελικά. Θα δώσει και πάλι στον Καλτσά. Αυτό θα κάνει την σέντρα που μακρύνει προσωρινά η άμυνα του πύργου. Ένα σούτ του Τσίκο, απελπιστικά άστοχο και τελευταίο σφύριγμα του διαιτητή της αναμέτρησης. Αστέρας Άκτορ πύργος 2-0. Ευχαριστούμε που μείνατε συντονισμένοι στην Αρκαδία 9:38. Θα τα ξαναπούμε τη Δευτέρα, λίγο μετά τις 2, με την αθλητική εκπομπή Αρκαδία Sport Show. Να σας ευχηθούμε να περάσετε ένα όμορφο τρίμερο.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 10.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ο Σύλλογος Φιλοπροόδων ΑΣΕΑΣ σας προσκαλεί για 45η χρονιά στην ετήσια γιορτή της Πατάτας, την 5η 13 Αυγούστου, στον προαύλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου ΑΣΕΑΣ. Ελάτε να διασκεδάσουμε με τους Νάνση Σαραβάκου και Γιώργο Αγγελόπουλο στο Δημοτικό Τραγούδι.

0: Στο λαϊκό τραγούδι «Η Βίκη Μαριόλ».
1: Για τη ζωή μου βγήκες, πες μ' αλήθεια τώρα εμένα βρήκες.
0: Και στο κλαρίνο ο μοναδικός Γιάννης Γκορίτσας. Σερβίρονται καλοψημένη γουρνοπούλα και παγωμένες μπύρες. Και όπως πάντα, η ξακουστή πατάτα από ντόπιους παραγωγούς της ΑΣΕΑΣ προσφέρεται δωρεάν. Σας περιμένουμε την 5η 13 Αυγούστου να διασκεδάσουμε μαζί στην ετήσια γιορτή της πατάτας στην ΑΣΕΑ.
2: Ασφάλεια θα πει σιγουριά. Θα πει Μελισσινό Security. Μελισσινό Security. Ειδική προσφορά για την παρακολούθηση της εισόδου των διαμερισμάτων των πολυκατοικιών και των κοινόχρηστων χώρων. Το πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνει τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης, ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια και κουτί διακλαδώσεων. Μελισσινό Security. 24ωρη απομακρυσμένη καταγραφή. 12ωρη ή 24ωρη παρακολούθηση. 12ωρη άμεση επέμβαση με όχημα της εταιρείας μας και ενημέρωση της αστυνομίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2710 234 448 και μάθετε περισσότερα. Η ασφάλεια στην Πελοπόννησο έχει όνομα. Μελισσινό Security.
3: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στο αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
4: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
5: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.

φρένο. Σε αυτά εδώ τα σύμπαντα δεν θέλησα κανένα. Με τα δικά σου χρώματα μου τσούρωσα τη λύπη. Προσφέρω το τρακάρισμα. Αν κάνεις το κομίτι, αν κάνεις το κομίτι.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
2: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη μανούλα.
1: Ναι, αλλά πήρα τη μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710 23 40 50 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
3: Ψισταριά Delivery, το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα, έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710 23 40 50.
4: Το κάτι άλλο στη γεύση σου.
5: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
6: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
5: Αυτόν πάρε.
6: Γιατί?
5: Γιατί είναι πιο κοντά.
6: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
5: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
6: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
3: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710 300 300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
6: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
7: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
8: Για να προστατεύσεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
7: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
8: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
7: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
8: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
7: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
8: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
7: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
8: Σκέψου ελληνικά.
7: Σκέψου βιολογικά.
8: Σκέψου A-Farm.
7: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
8: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Ανογλυφάδα.
9: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
10: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.
11: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και Πολιτιστικό Σωματείο Καρδίτσας διασώζουν.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 11.
1: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
2: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
3: Ο Δίας σε καλεί.
4: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε ως τη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
5: Περάστε κύριε Φανφάρα, περάστε οι καλεσμένοι μας αγωνίων.
6: Ο Θόδωρος.
7: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση. Πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει σε τιμή που σε συμφέρει.
8: Τρέλα! Τρέλα! Τρέλα!
9: Ψητοπολείο ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35 στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 1013 και 22 1014.
7: Δεν είναι Κοτόπουλο! Είναι ποίημα.
10: Το σπίτι σας είναι η περιουσία σας. Δουλειά μας να την προστατέψουμε. Μελισσινό Security. Με αφορμή τον νόμο περί νόμιμης τοποθέτησης κάμερας παρακολούθησης στην είσοδο των διαμερισμάτων και των κοινόχρηστων χώρων, σας προσφέρουμε το ιδανικό πακέτο φύλαξης. 12-ωρη 24-ωρη παρακολούθηση, 24-ωρη απομακρυσμένη καταγραφή και 12-ωρη άμεση επέμβαση με δικό μας όχημα. Στο πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνονται ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια, κουτίδια κλαδώσεων και τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης. Για οποιαδήποτε απορία ή επίδειξη, τηλεφωνήστε στο 2-10-234-448. Μελισσινό Security. Νούμερο 1 στην Πελοπόννησο. Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.
11: Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.

0: Στο σώμα καρφωμένα.
1: Ευχαριστώ πολύ.

0: 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων.
2: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσει σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη ή πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
3: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
4: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
3: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
4: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
3: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
4: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
3: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
4: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του συστήματος ελέγχου και πιστοποίησης προϊόντων.
3: Αρκαδική οικολογική φάρμα.
4: Σκέψου ελληνικά.
3: Σκέψου βιολογικά.
4: Σκέψου A-Farm.
3: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
4: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
5: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
6: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
5: Αυτόν πάρε.
6: Γιατί?
5: Γιατί είναι πιο κοντά.
6: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
5: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
6: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
7: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
6: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 12.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι μία.
1: Χθες έκατσα να δω Premier
2: City United.
1: Κατιόγκο ετουάλ φιλάντε.
2: Με δουλεύεις?
1: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
2: Δεν είδα κάτι στα social.
1: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
2: Πόσταρες κάτι?
1: Εννοείται πόσταρα. Social.
3: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bets σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 2.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκυλιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 3.
1: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
2: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
3: Ο Δίας σε καλεί.
4: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε ως στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.